0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι.

0: Καδίν Μπουρδούπη. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Με στα χαράματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνήσετε

0: ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φόνο. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
1: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
3: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
4: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
7: Ο επιθεωρητής Drake.
8: Η μαύρη χείρα.
9: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
10: Προπόληση mall.com.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
13: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Θα την διακόπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors. Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641 044 450. Καλύτερο δεν έχεις.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 36 27 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώσω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα.

ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2641091760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
16: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
17: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
16: Μα η λύση είναι μία.
17: Ποια?
16: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
17: Αλήθεια?
16: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
17: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
16: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
17: Εισαγωγής να υποθέσω.
16: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
17: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
16: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
17: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
18: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
18: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
19: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
20: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνω μέτρα, θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Μονικά, παρά τις ιρανικές ανακοινώσεις. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Σχετικά με τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», τονίζω ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Για το στεγαστικό ζήτημα και τη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, ανέφερε ότι επιδοτεί ως και το 95% του κόστους των εργασιών, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση.

0: επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Σκαλοσιά Λουτρακίου. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, τη Βιωτία, την Αργολίδα, την Κορινθία, τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμου, την Ικαρία και την Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στα ανατολικά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι 239 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στις 7 το απόγευμα αναμετρώνται Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί, η Ιαπωνία επικράτησε 4-0 της Τινησίας. Στους θεσινούς αγώνες της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ-Κουρασάου 0-0. Την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες από την Αργεντίνος Τζούνιορς για έναν χρόνο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο, ο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια κοινής πορείας με τους Ερυθρόλευκους αποτελεί ο Μουσταφά Φαλ. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, η Κατερίνα Στεφανίδη κέρδισε το χρυσό μετάλλιο και η Αριάδνη Αδαμοπούλου το ασημένιο στο άλμα επικοντό. Τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στον ακοντισμό γυναικών κατέκτησε η Ελίνα Τζέγκο.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα επιρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: ξέρω να σου πω ποιος πολιτικός, βουλευτής, ευρωβουλευτής, θα δείτε στη συνέχεια, κάτι ξεχνάει όταν βάζει την υπογραφή του.
1: Τουλάχιστον προσέχει που τη βάζει.
0: Και αυτό δεν είναι σίγουρο.
1: Ξέρω να σου πω τι λένε συνεργάτες του Κώστα Καραμαλή όταν τους ρωτάνε για τη στάση που θα τηρήσει σε ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
0: Ξέρω να σου πω τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μες τη βδομάδα θα ανακοινωθεί. Γιατί γελάει ο Νίκος. Ο Νίκος Χατζιωαννίδης, ο ηχολήπτης μας.
1: Να σου πω κάτι, θες να το κάνουμε ανάποδα για να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Αντώνη, ξέρω να σου πω τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πάλι γελάει.
1: Καλά, νομίζω και εσύ που θα τα ακούσει από άλλον μπορεί να γελάσει.
0: Εγώ δεν γέλασα καθόλου. Μήπως γελάει για τα γκολ που έριξε η Γερμανία στο Κουρασάο.
1: Εκεί βρήκε να μην σταματάει αυτά.
0: Μάτια.
1: Να δούμε πόσο θα φτάσει με αυτά που κάνει. Τι αδίκη στο τέλος. Ξέρω να σου πω και τι λένε οι του Σαμαρά για το κόμμα που θα κάνει. Και εδώ με θεία δίκη θα μοιάζει.
0: Εντάξει, κάθε Κυριακή λέμε για το κόμμα του Σαμαρά που θα κάνει. Κάντο.
1: Αφού δεν βιάζεται εσύ, μην βιάζεσαι εσύ.
0: Εγώ
1: δεν
0: βιάζεται
1: ίδιος, βιάζεται εσύ.
0: Όχι, θέλω να τα δω όλα στην πρόθεση ψήφου κάτω. Όλα μαζί, όλοι απλωμένοι σαν τον Τραχανά.
1: Δεν βαρέθηκες να βλέπεις κάθε τρεις μέρες μια δημοσκόπηση.
0: Θα βλέπω δηλαδή την πρόθεση ψήφου και δίπλα τι θα κάνετε αν κάνει κόμμα Σαμαράς. Όχι. Μέσα και ο Σαμαράς. Βάλτε τον.

0: Έβγαλε και βιβλίο με ποίηματα ο Προκόπης Παυλόπουλος.
1: Το διάβασα. Αλλά δεν διάβασα τα ποίηματα. Όχι, διάβασα τον τίτλο μόνο και έμεινα εκεί.
0: Ξέρεις ότι παλιά έβγαζε και με ψευδώνυμο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Το ίδιο το είπε. Δεν το έχω πληροφορία.
1: Α, εντάξει.
0: Ο ίδιο το είπε. Ότι έβγαζε και με ψευδώνυμο.
1: Εσύ, έπρεπε να το μου
0: πει. Κρίμα να μην έχει υπογράψει αυτές τις επιτυχίες.
1: Έπρεπε να το έχουμε βρει να διαβάσουμε μερικά.
0: Ναι, θα το βρούμε σε επόμενη εκπομπή. Δέσμευση. Θα απαγγείλουμε Προκόπη Παυλόπουλο.
1: Ναι. Στην επόμενη εκπομπή.
0: Μπορεί και κάποιο να μελοποιηθεί από αυτά.
1: Κάτι μου θυμίζει τώρα με αυτό που λες.
0: Ε?
1: Σήμερα η εκπομπή θα είναι ποιήση, θα είναι τραγουδιστική.
0: Στίχη.
1: Και ποιος βοήθησε σε αυτό?
0: Βέβαια. Κώστας Καραμάλης.
1: Πάμε να ακούσουμε.

0: Αλέξανδρος.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
2: Γιατί δεν επιχείρησε λίγο να το σιγοτραγουδήσει, πιστεύεις θα ήταν καλό?
3: Νομίζω ότι είναι λίγο πιο βαρύ τόνος. Είναι ναι. Για πιο βαριάσματα.
2: Θα έπρεπε να το πιάσει πιο ψηλά.
3: Ναι. Ξέρεις, έχω σε μια περιοδία, ήμουν ακόμα πολύ νέος στη δουλειά. Κώστας Καραμαλής, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Α, μάλιστα.
3: 2002, κάπου εκεί, 2002-2003. Περιοδία στην Κρήτη. Το βράδυ έχουμε πάει δημοσιογράφοι, τελειώσει η μέρα, έχουμε τρέξει όλα τα χωριά αυτά και τα λοιπά, έχουμε καλύψει την περιοδία. Το βράδυ έχουμε πάει κάπου, έχουμε φάει και όπως γυρίζουμε προς το ξενοδοχείο, περνάμε από ένα μαγαζί που γίνεται μέσα ο κακός χαμός. Ακούς τραγούδια μέχρι έξω, αυτά. Όπως περνάμε, βγαίνει τρέχοντας ένας συνεργάτης τότε του κυρίου Καραμαλή, λέει: «Παιδιά, σας είδε ο πρόεδρος, ελάτε μέσα λίγο, 5 λεπτά». Όχι, λέμε, εμείς τα φάγαμε αυτά, πάμε στο ξενοδοχείο. Όχι, ελάτε. Μπαίνουμε μέσα. Τέτοιο γλέντι που γινόταν. Τόσες
2: ραγκουδιές.
3: Όχι, τα
2: μεζοδοπολία. Και με ζωντανή μουσική.
3: Αλλά είχαν στήσει τραγούδι.
2: Α, μάλιστα.
3: Έπαιζε από. Τραγουδούσαν πολλοί αυτοί που ήταν μέσα στην πόλη. Αυτή γίνει μια παρέα για τον Κώστα Καραμαλή. Και τραγουδούσε και ο ίδιος. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιο τραγούδι τραγουδούσε. Πότε θα κάνει.
2: Ξαστεριά.
3: Μπορεί.
2: Α, μάλιστα.
3: Ήταν κάτι, μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν τέτοια υφή τραγούδι.
2: Άρα λοιπόν βγήκε αυτό που είδαμε στη Θεσσαλονίκη στο κολέγιο, βγήκε από μέσα του.
3: Ναι, ήταν, το όχι, αυτό ήθελα να σου πω.
2: Εντάξει, αυτό είναι.
3: Το έχω δει live δηλαδή.
2: Το παρασκήνιο. Εγώ πιστεύω ότι ο πρώην πρωθυπουργός έκανε την αρχή. Γιάννη.
3: Πότε θα κάνει ξαστεριά ήταν. Είμαι σίγουρος. Ναι, σίγουρος.
2: Σου είστε τώρα.
3: Σίγουρος. Το έχω εικόνα μπροστά μου.
2: Πέρασε 22
3: χρόνια. Όχι, το έχω εικόνα μπροστά μου, σου λέω. Αλήθεια, μου έχει μείνει.
2: Τότε δεν υπήρχαν και εύκολα.
3: Θυμίζεται
2: τα κινητά με το βίντεο, καταλαβαίνετε.
3: Ναι, δεν υπήρχαν αυτά. Ήταν. Και όμως, αν υπήρχαν, μπορεί να μην τα έχει όλα αυτά τα αυθόρμητα.
2: Ναι, αλήθεια.
3: Κάπως έχει περιορίσει τον αυθορμητισμό των πολιτικών ο φόβος ότι αν τραβήξει ένα μακινητό και μετά μπορεί να το σχολιάσει όπως θέλει και να δώσει και άλλη εικόνα από αυτή. Που ήταν τη στιγμή.
2: Για κάποιους το έχει απογειώσει κιόλας. Σου λέει θα με τραβήξουμε το κινητό, θα τραγουδήσω. Είναι το αντίστοιχο.
3: Ναι, σωστά. Αλλά ο Κώστας Καραμαλής φημίζεται ότι είναι η ψυχή της παρέας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
2: Ναι. Λέγαμε λοιπόν ότι μπορεί να χάραξει το δρόμο τώρα ο Κώστας Καραμαλής. Και να δεις και όλους τους άλλους πολιτικούς να βγαίνουν και να απαγγέλνουν.
3: Τραγούδια που τους εκφράζουν όμως.
2: Ναι, και που εκφράζουν και την κατάσταση την οποία ήδη δημιουργούν.
3: Ή τουλάχιστον θα τους αφιερώναμε εμείς.
2: Ναι, εγώ λέω για τον Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε, τι θα τέριαζε. Για να ακούσουμε.

0: Τώρα αυτό πού να το πιάσεις.
1: Κάτσε ρε, έκοψες το καλύτερο στο τέλος.
0: Εκεί τελειώνει, τελειώνει.
1: Τελειώνει, έχει άλλους δύο στίχους.
0: Όχι, πήγαινε πολύ μετά και το κόψαμε.
1: Α,
0: ναι, δεν υπάρχει παρακάτω δηλαδή.
1: Α, το ότι σε όλες γελάστηκα και όμως βιάστηκα, ας πούμε.
0: Ναι, ήθελα να το τραγουδήσεις εσύ γι' αυτό. Πάρ' το δικό σου, Γιάννη Καντέλη.
1: Υπάρχει άλλος ένας στίχος. Καμιά δεν άξιζε επιστροφή, γιατί αν δεν εκτιμηθεί.
0: Καταρχάς, επιστροφές, καταστροφές. ΣΥΡΙΖΑ. 1,5.
1: Με τριών κομμάτων. Καταστροφές τριών κομμάτων.
0: Γεια σας.
1: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αριστερά, ΠΑΣΟΚ. Τρία ακόμα καταστροφή.
0: Ναι. Και κάθε που γύριζα το πανηγύριζα.
1: Τέσσερα.
0: Τέσσερα, ναι. Κωνσταντοπούλου πιο πολύ πλεύση. Αφιερωμένο και στην Καριστιανού. Οπότε το φαντάζει ο Τζίπρα να βγαίνει έτσι ένα βήμα και να το λέει. Επιστροφές, καταστροφές. Έχω για σένα να κάνει πολλές. Και αντοχές γίναν κλωστές. Πόσο να αντέξουνε, σπάσαν κι αυτές.
1: Δεν πρέπει να φέρεις κιθάρα σε μια εκπομπή.
0: Καλά, δεν
1: να παίξουν όπως πρέπει αυτά τα κομμάτια.
0: Βαρίζε μπέκικο.
1: Έμα. Και επειδή είπες Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Νίκος Ανδρουλάκης, έχεις καμιά ιδέα.
1: Για να ακούσουμε.

0: Και είναι επίκαιρο, γιατί από εκείνη να γλιτώσω, ποια τον ταλαιπώρηση μέσα στην εβδομάδα, Διαμαντοπούλου.
1: Ξέρεις όμως ότι θέλει πολλά λεφτά για να καίνεις Χαριλαοτρικού, είναι παλιό το κτίριο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δηλαδή είναι το κάνεις και μπαμ, Χαριλαοτρικού 80.
0: Ναι.
1: Όποιος ενδιαφέρεται.
0: Φυσικά από ό,τι θυμάσαι.
1: Εντάξει, αυτά δεν κάνει ο Γιώργος. Το πληρώσανε χρυσάφι. Είναι στα δάνεια που πληρώνει το Πασόκ. Υποκράτους.
0: Είχε
1: γυμναστήριο μέσα αυτό.
0: Α, ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι βέβαια. Όχι, γιατί θέμα. Τι να μην θυμάμαι.
1: Το πλήρωνε ακόμα στο Πασόκ αυτό, το κτίριο.
0: Κοίταξε, όμως πρόσεξε. Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Πασόκ, Αντρέα Παπαδρέου.
1: Αναμνήσεις δεν έχει.
0: 80, το αναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Αν δεν έχει αυτό το κτίριο αναμνήσεις, ποιος έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και με όλα αυτά που ακούει, τι θα επέλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνη.
0: Εντάξει, ακούστε.

0: Και πώς να μην διασκεδάζει με αυτά που βλέπει απέναντι.
1: Εντάξει, κομμένο και ραμμένο στο Μητσοτάκι.
0: Ό,τι μπορούν κάνουν.
1: Ναι,
0: για να περνάει καλά.
1: Ναι, ενώ υπάρχουν, ρε παιδί μου, τόσα πράγματα να βάλει στην κυβέρνηση τώρα, ειδικά με την ακρίβεια. Παρακολουθεί.
0: Ας είναι καλά τα παιδιά, καλά στα 3-0 θα λέει.
1: Ναι, ναι, λογικά.
0: Και ξανά, γιορτάζω, γιορτάζω.
1: Όλη την εβδομάδα και αυτά που έγιναν με το Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Γιορτάζω, γιορτάζω. Καλύρης, Θάνος Καλύρης.
0: Δεν είπε ο Τσίπρας, δεν είπε ο Τσίπρας στην αξιωματική αντιπολίτευση με βάση τη δημοσκοπήση.
1: Ο Τσίπρας είπε πάω για τη νίκη. Τώρα δεν ακούσα από το Πασόκ νίκη με μία ψήφο. Τα ακούσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άλλο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο Τσίπρας.
1: Είδες, τα μπερδεύω.
0: Ρε Αντώνη. Τόσο ριμπράτινγκ έκανε ο άνθρωπος για να μην τον λένε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσύ το 19 που είχε φύγει ο Τσίπρας από τον Πρωθυπουργό, έγινε από Κουμουρδούρου πια και έλεγα ο Πρωθυπουργός είναι πάνω στον αέρα. Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τον άνθρωπο από το ρόλο.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς είχα πάθει.

0: κανένα παιχνίδι στο Μουντιάλ εκτός από τη Γερμανία Κουρασά.
1: Έχω δει μερικά. Αυτά που βολεύουν και ώρα στις 10. Και κάποια έτσι εκεί στα ξημερώματα.
0: Ξημερώματα.
1: Ναι, ναι.
0: Αϊπνίες, α.
1: Αϊπνίες, ναι. Εκεί και στο γράψιμο κιόλας. Η Αγγλία μου άρεσε. Λες να γίνει κανένα.
0: Coming home. Είναι τέτοιοι losers που άμα πάει σε πέναλτι δεν θα περάσουν πάλι.
1: Καλά, λέει, εννοείται. Από εκεί θα χάσουν, μην πάρει σε πέναλτι.
0: Το πιο σίγουρο.
1: Αλλά εντάξει, ήταν και ωραίο παιχνίδι με την Κροατία. Έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει, λες, δεν λες για τη Γερμανία του Νίκο εδώ πέρα, Νίκο Χατζιωαννίδη. Δηλαδή δεν παίρνει μια καλή κουβέντα.
1: Εκεί στο 1-1, τι έπαθε, Νίκο.
2: Τίποτα, δεν είμαι σίγουρο.
1: Στραβοπάτημα. Οι μεγάλες ομάδες το παθαίνουν.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν καταφέρνουν να δουν παιχνίδια.
1: Δηλαδή.
0: Με αυτά που τους κάνουν κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά τους, ναι, δεν τους επιτρέπουν να απολαύσουν μια ώρα μπάλα.
3: Δεν έχω δει καθόλου Μουντιάλ.
4: Ναι.
3: Ακόμη δεν έχω δει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ελπίζω ότι θα πάμε προς το τέλος να έχουμε το χρόνο να το παρακολουθήσουμε.
1: Βλέπω τους δικούς μας τσακώνονται. Σε προλαβαίνω να δω Μουντιάλ.
0: Να σου πω κάτι. Λες, πας. Έχεις παραγγείλει την πίτσα. Εντάξει. Έχεις βάλει ένα ποτήρι. Αναψυκτικό ή μια μπύρα, ό,τι θέλει ο καθένας. Και λες, θα δω το παιχνίδι. Χτυπάει τηλέφωνο. Μου είπε ο Δούκας αυτό. Χτυπάει τηλέφωνο. Μου είπε η Διαμαντοπούλη εκείνη. Δεν σου πάνε τα νεύρα. Πώς να κάτσεις τη μπάλα.
1: Να τους πάρεις μετά τηλέφωνο, να τους πεις, παιδιά, τι σας είπα. Θα σας διαγράψω.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Βέβαια, αναλυτικά στο επόμενο μισάωρο. Αλλά έτσι δεν γίνεται. Πώς θα δει ο άνθρωπος μπάλα.
1: Δεν γίνεται. Πρέπει να δούμε λίγο μπάλα και να κάνουμε και μια εκτίμηση σε ποιον βλέπεις να παίρνει το Μουντιάλ. Από όσο έχεις δει, έχεις δει.
0: Όχι. Τίποτα. Σαν το να δουλάκι να έχω πάθει κι εγώ.
1: Ούτε του Μέση τα γκολ δεν είδες.
0: Όχι. Σαν το να δουλάκι να έχω πάθει.
1: Ούτε το Ρονάλντο που προσπαθούσε να βάλει γκολ.
0: Ήταν
1: τραγικό.
0: Είδα τα γκολ του Κροατία-Αγγλία.
1: Α, αυτά μόνο. Δεν έχεις δει τίποτα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Άρα δεν ξέρεις ποια ομάδα είναι καλή, ποια κακή, τίποτα.
0: Όχι. Αλλά. Θες να πούμε μια πρόβλεψη στο καθένας.
1: Στη Βραζιλία είδα πεις, με την Αλγερία. Δεν ήταν τίποτα.
0: Θες να πούμε μια πρόβλεψη στο καθένας.
1: Να πούμε.
0: Ωραία, πες πρώτος.
1: Θα πω πάλι Αργεντινή.
0: Πάλι Αργεντινή.
1: Ναι, ναι. Back to back.
0: Θα πω.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να σπάσει το ρόδι. Αγγλία. Για την έκπληξη.
1: Αγγλία, ε. Κοίταξε, εγώ είμαι λίγο Άγγλος, γιατί βλέπω πολύ αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τους πιστεύω, ρε. Είναι αυτό που λες τελευταία στιγμή, θα την κάνουν την.
0: Εντάξει, είναι μια πολύ ταλαντούχα γενιά, μόνο γι' αυτό.
1: Ναι, είναι, όντως είναι. Ένας και ένας.
0: Νίκο, μη σε ρωτήσουμε.
2: Όχι, μην με ρωτήσετε, ξέρετε. Γερμανία.
1: Δεν σας βλέπω, δεν ξέρω.

0: Και επειδή πολύ στο τραγούδι το ρίξαμε σήμερα και ξεχαστήκαμε στον ήχο που τον ακούτε να μας μιλάει είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Τζέση Αμπντουλάη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δίπλα μου είναι ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και απέναντί μου ο Αντώνης Τζολέτος.
0: Και πάμε για ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα παρασκήνια και πολιτικά ζητήματα.
2: Put your loving hand out, baby.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να συμμετάσχουν το απόγευμα σε τετραμερή συνάντηση σε θέρετρο κοντά στη Λουκέρνη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αντικρουόμενες είναι τις τελευταίες ώρες οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούς. Δεν έχει δοθεί άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Η εμπορική ναυσιπλοεία στην περιοχή πραγματοποιείται κανονικά, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανικός στρατός. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Ο 43χρονος που είχε προσαχθεί και φερόταν ως βασικός ύποπτος ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση, υποδεικνύοντας στους αστυνομικούς το σημείο ταφής της 45χρονης. Μετά από έρευνα που έγινε στο σημείο, εντοπίστηκε η σωρός της γυναίκας σε προχωρημένη σύψη. Στην αστυνομία φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με την 45χρονη γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Σχετικά με τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τόνισε ότι πρόκειται για εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Σκαλοσιά Λουτρακίου και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Everything gonna be alright this morning.

0: Η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με ιστορίες από τον Αμερικάνικο Νότο.
1: Θυμάσαι μια μέρα που είχαμε πιάσει την ιστορία από τις Βρυξέλλες. Και εκεί πρέπει να επανέλθουμε κάποια στιγμή.
0: Τώρα δεν είναι σαν.
1: Από τον Ευρωπαϊκό Βορρά.
0: Far West η κατάσταση στο Πασόκ.
1: Ναι, το λιγότερο. Το λιγότερο. Γιατί ξέρεις κάτι, η φτώχεια.
0: Αναμέτρηση στον πράσινο ήλιο. Όπου με καλά τέτοια θέλεις.
1: Δεν μπορούν να συγκρατηθούν λίγο. Γιατί βλέπουν ότι είναι τρίτο τέταρτο.
0: Ξέρεις, στο Πασόκ καταρχάς πρέπει να ξέρεις ότι βράζει το αίμα τους.
1: Α, αυτό.
0: Είναι DNA ιδρυτή.
1: Μάλιστα.
0: DNA Παπανδρέου. Έχει περάσει στα στελέχη.
1: Έχει περάσει στα στελέχη.
0: Ναι, με το που περνά στη Χαριλαδούκα που είναι.
1: Όλη την εβδομάδα σχολιάζει το Άννα Διαμαντοπούλου, Χαριδούκα.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί ας. Δεν το έχω πει κι άλλη φορά. Δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ να πέσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Πω πάλι μπερδεύτηκα. Ντροπή. Δεν πάει στο Τζίπρα ο Δούκας.
1: Κάτσε να ακούσουμε Διαμαντοπούλου, μου δίνει πάσα πάρα πολύ καλή.
2: Αυτό το θέμα το ότι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Τον είπε γελίο.
1: Τι να κάνει, γι' αυτό αντέδρασε, ρε Γιάννη. Άμα σε πούνε σε ένα γελίο, θα βγάλει μια ανακοίνωση. Ένα Facebook το λιγότερο.
0: Εγώ νομίζω θα πει πόσο να αντέξει. Και αν μην πει κάτι Διαμαντοπούλου.
1: Ό,τι και να είναι, αντέδρασε ο άνθρωπος. Τι να κάνει, θα απαντήσει. Αυτό πιστεύει. Και το λέει. Απλώς δεν είναι στη γραμμή του κόμματος. Τι να κάνουμε δηλαδή. Θα το διαγράψει ο Ανδρουλάκης.
0: Κακώς δεν τον έχει διαγράψει ήδη, φαντάζομαι. Αυτό του λένε οι περισσότεροι, το Ανδρουλάκη.
1: Το έχει πει εκτός γραμμής, το είπε. Αλλά τώρα τον άφησε.
0: Α, δεν το
1: πάλι.
0: Έχει κάνει.
1: Ναι. Μήπως η δεύτερη φορά είναι τζιζ ή η τρίτη.
0: Ξέρω να σου πω ότι με το που είχε κάνει την προηγούμενη γκέλα ο Δούκας, μέσα σε μία ώρα είχαν πάει από 4 στελέχη του Πασόκ μήνυμα στο κινητό του Ανδρουλάκη και του λέγανε δεν τελειώνουμε να τον διαγράψεις.
1: Ωραίο, ξέρω να σου πω είναι αυτό. Ξέρω να σου πω ότι την Πέμπτη, τώρα σε 4 μέρες, ο κύριος Δούκας θα είναι σε εκδήλωση του The Left Κώστα Σαρβανίτης. Και αυτό είναι που λείπει από το Κώστα Σαρβανίτης. Λείπει δίπλα ένας βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά θα είναι σε εκδήλωση ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Δεν ξέρω και εκεί αν χτυπήσει κάποιο καμπανάκι, γιατί κάτι θα πει για την συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων. Δηλαδή εκεί που βρίσκεται.
0: Καθώς ο Αρβανίτης θα πάει στο Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή ο Δούκας κάνει παρέα και με αυτούς που δεν είναι με τον Τσίπρα. Γιατί νομίζω θέλει να κόψει τις παρέες με τον Πασόκ και να κάνει μόνο με αυτούς.
1: Κάνει παρέα με οτιδήποτε αριστερό. Με οτιδήποτε δεν είναι Πασόκ.
0: Με οτιδήποτε δεν είναι Πασόκ νομίζω. Ταιριάζει περισσότερο. Εσύ που θα πάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ωραία, έχω σου λέω ότι ο Ανδρουλάκης έχει κάνει 15 λάθη. 15. Θες να κάνουμε 20 λάθη. Έστω και με αυτά τα λάθη, αν έχουν πει θα προχωρήσουμε με Α, Β, Γ και πετάγεται ένα τύπο συνέχεια και λέει Δέλτα, Δέλτα, Δέλτα ή Ταφ, που είναι ο Τσίπρας. Πώς θα γίνει χωριό, δεν βγάζει νόημα.
1: Αφού πρώτα επέμεινε και σε ένα συνέδριο βγάλαν απόφαση, δεν πάμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εκεί πραγματικά.
1: Εντάξει,
0: δεν μπορώ
1: θα
0: να καταλάβω.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι να το λες κιόλας.
0: Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον έπιασε τόσο κότσο τον Ανδρουλάκη.
1: Προκειμένου να έχει ένα ήσυχο συνέδριο. Και είχε ένα ήσυχο συνέδριο. Και μετά είχε να ρημίσει τα πράγματα.
0: Και έχει μια δύσκολη ζωή τώρα.
1: Ναι, εννοείται, έχει μια δύσκολη
0: ζωή. Που δεν βλέπει να δει ούτε παιχνίδι στο Μουντιάλ.
1: Ας ξεκινήσει να βλέπει Μουντιάλ καλύτερα. Να μην ασχολείται με αυτά.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Θα πούμε τα παιχνίδια μετά. Ειδικά για τον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Εντάξει.

0: μπορεί κιόλας να περνάει ο Δούκας στην Αμαλίας, ναι, και στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Να απέναντι από το πεζόδρομο.
1: Μέσα στο πεζόδρομο.
0: Ναι, έτσι βεβαίως. Να περνάει και να κοιτάει στο κτίριο. Σου λέει. Να χτυπήσω το κουδούνι, να μην το χτυπήσω. Να έχει κάτι ωραίο μέσα να δω. Τι ωραίο θα μπορούσε να έχει μέσα το κτίριο των γραφείων του Άλεξ Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Έργο τέχνης.
1: Το μπετοναρισμένο κοινό του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό, Γιάννη μου. Το καταλαβαίνεις.
0: Καλά να σου πω κάτι. Είναι αυτοί που λες, τον βλέπουν και λιώνουν.
1: Ναι. Είναι και σου λέει, θα κάνω κόμμα, έχω ένα σίγουρο 10-12%. Και μιλούν κάπως έτσι. Όχι όλοι. Άλλοι τον βλέπουν κι αλλιώς. Αλλά κάπως τον βλέπουν τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, κουδούνι δεν έχει χτυπήσει ακόμα ο Χαρίς, επειδή αναφέρθηκες πριν. Κάπου αλλού τα λένε, αλλά τα λένε.
0: Είσαι να σου πω κάτι. Και έχει κάνει rebranding πάλι. Και τους αφήνει να βγαίνουν και να λένε. Να, ο Τσίπρας είναι η Τζοκόντα.
1: Πώς να το τσεκάρεις εσύ, τι να κάνει δηλαδή, τι να του
0: τι
1: βάλει κόψη. Εντάξει, το είπε, δηλαδή ο άλλος πώς να το ξέρει.
0: Τώρα με αυτά που του κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο φάμελος πίνακας του Van Gogh. Θα έχει κόψει το να το αυτή.
1: Μα συγγνώμη, σου θυμίζω ότι πριν μερικές μέρες είχε βγει και είχε κάνει την πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να είναι δωρεάν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με το κόστος στα πάντα.
0: Τζάμπα, δώσε μπαρμπα τζάμπα.
1: Αυτή. Ναι. Και βγαίνει ο Αντώνης Ολιάκος που έχει υπογράψει τη διακήρυξη και λέει αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, τι του λένε, μην πάρεις κανένα παλιό. Τελείωσε, μόνο καινούργιος εκεί μέσα.
0: Έχει βγει ο καινούριος, ο Σαουλίδης, που μπορεί να τον έβαλε και απράχτο ο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω, που έχει το Πασό και λέει θα πάρουμε από 1500 αφημί 4 δις. Μια εβδομάδα να εξηγούν.
1: Αυτή ήταν κακή αριθμητική, εντάξει.
0: Ναι, μια εβδομάδα να εξηγούν τι κουταμάρα υπόθηκε. Μετά βγαίνει ο Νιφούδης, που είχαν και άλλα ωραία αυτός. Το τελευταίο ήταν κοστίζει το εισιτήριο η κάρτα 80 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους. Που δεν στοιχίζει τόσο, στοιχίζει 40.
1: Εντάξει.
0: Υποτίθεται ότι οι καινούργοι θα μπαίνουν να τα κάνουν καλύτερα.
1: Και η Κουφονικολάκου, ότι δεν είναι όμορφο κόμμα το Πασόκ.
0: Ναι, ναι, δηλαδή αυτές τις γκάφες μπορούσαν να τις κάνουν και πάλι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειαζόταν καινούργιο.
1: Εντάξει, κάποιες είναι και από απειρία είναι αλήθεια, αλλά σοβαρά τώρα χρειάζεται περισσότερα στελέχη μπροστά. Δηλαδή βγήκα κάποιοι στην αρχή, τώρα θέλει κι άλλους. Αλλά θα σας πω σε λίγο τους τομεάρχες.
0: Να πάρει το Δούκα. Που είναι έμπειρος.
1: Μα τι λέμε το σύνολο. Εκεί πάει το πράγμα.
0: Εκεί θα βοηθήσει, θα συμβάλλει. Λοιπόν, εκλογές 2027. Βραδιά αποτελεσμάτων. Πρώτο κόμμα Αλέξης Τσίπρας. Την επόμενη μέρα ανακοινώνεται, βγαίνει ο Αντώνης που έχει πάει το καλύτερο ρεπορτάζ και ανακοινώνει η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Πες μας την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτή. Γιατί στην κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα θα δεις και μερικούς παλιούς. Εδώ πέρα το μόνο παλιό.
0: Σκριβεί για την κυβέρνηση, τους παλιούς.
1: Ναι, τώρα θα σου πει, θα βάλω τους παλιούς. Δεν θα τον ψηφίσει κανείς. Είσαι καλά.
0: Θα πάρει υπουργείο Φάμελος.
1: Κάτι θα πάρει και ο Φάμελος από υπουργεία. Κάνα χαρτοφυλάκιο. Τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Ειδικά αν γίνει τελικά η συμφωνία και με κάποιο τρόπο πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρει κάποιο υπουργείο.
0: Μπορεί να κάνει και εξωκοινοβουλευτικό τον Πολάκη.
1: Μήπως είναι λίγο πολύ. Όχι. Τον Πολάκη θα είναι απέναντι στις εκλογές, όπως και να έχει. Είτε ο Πολάκης πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και γίνει πρόεδρος, είτε χάσει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης και φτιάξει νέο κόμμα.
0: Ωραία.
1: Τσίπρας Πολάκης, επόμενες εκλογές. Τώρα, για τους τομεάρχες που θα οριστούμε στην εβδομάδα. Μάλλον από τους παλιούς λέγαμε ότι ο Τεμπονέρας θα αναλάβει το εργασίας σαν εργατολόγος. Ο χειρουργός ο Δρίτσας που βγαίνει και στα κανάλια, ο Σπύρος ο Δρίτσας, ακούγεται για το υγείας. Εν τω μεταξύ, πως δεν λέγαν τίποτα για το όνομα, ούτε και αυτά λένε τίποτα. Πολύ δύσκολα μαζεύονταν. Φαίνεται ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Χάρης ο Τζίμητρας να είναι για το Υπουργείο Εξωτερικών. Δύο θα έχει σε κάθε τομέα. Ο Κουτεντάκης παλιός επίσης στο Οικονομίας. Και ο Λιάκος ακούγεται, αυτή είναι από τους παλιούς. Mm-hmm. Τι είπαμε.
0: Από τους παλιούς, αλλά όχι πολύ φθαρμένοι σε κεντρικές θέσεις.
1: Όχι. Η καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που έχει βγει και είναι πάρα πολύ καλή, πρέπει να πω, από τη θέση που ξεχωρίσει, η Ιωάννα Λαλιώτου, ακούγεται πιο λογικό να την έβαζε στο παιδείας. Και επίσης είχε και ακουστεί και η δικαστικός, η Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν μαζί
0: του. Για τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι, προφανώς για τη δικαιοσύνη.
0: Ο καθένας είναι στον τομέα του, δηλαδή. Δικαστικός στο δικαιοσύνης, χειρουργός στο υγείας, εργατολόγος στο εργασίας. Αν προσέξεις, υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση που λένε ότι καλό είναι να μην βάλεις αυτόν που είναι το επάγγελμά του στο Υπουργείο. Πρέπει να είναι κάποιος απ' έξω, το βλέπουμε πιο καθαρή ματιά. Το λένε για όλες τις κυβερνήσεις αυτό. Δεν το λέω τώρα για τον Τζίπρα και πώς το έχει κάνει. Γιατί το Μητσοτάκης πολλές φορές σε πολλά Υπουργεία το έχει κάνει. Αλλά υπήρχαν κάποιοι πάλι πολιτικοί που λέγανε ότι δεν πρέπει ένας μηχανικός να είναι στο υπεχοδέ.
1: Ποια είναι η λογική? Πού είναι ένας μηχανικός δηλαδή, να είναι στο παιδεία?
0: Ρε παιδί μου, σου λέει ένας που είναι μηχανικός στο υπεχοδέ, ναι. Είναι λίγο η συντεχνία. Είναι λίγο.
1: Εντάξει, τα πράγματα, ρε Σιγιάννη.
0: Ναι, εντάξει. Σου λέω μια λογική που υπάρχει.
1: Δεν την υποστηρίζει.
0: Όχι, σου λέω.
1: Γιατί ήθελα να κάνω debate τώρα γι' αυτό.
0: Σου περιγράφω μια λογική που υπήρχε. Και μου το θύμισε έτσι όπως το πηγαίναμε επάγγελμα και υπουργείο τώρα με τον Τζίπρα.
1: Παλιές λογικές αυτές. Τις ξεπερνάμε.
0: Εντάξει. Θα δείξει πράξη. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Κυριακή 20 Ιουνίου λοιπόν στο ραδιοθάλαμο του Sky. Και ένα μπάνιο έχεις κάνει?
1: Από τώρα.
0: Γιατί είσαι, καλοκαίρι είναι. Τα έχεις μπερδέψει.
1: Τι λες εσύ.
0: Επειδή δουλεύεις συνέχεια.
1: Τι λες εσύ, αν δεν πει Αύγουστος, όχι.
0: Αλήθεια.
1: Είναι να ζεστάνει.
0: 29 Ιουλίου είναι κρύα, ε. Είναι λίγο χειμώνα ακόμα.
1: Είναι οριακά. Μένει μέχρι τη μέση.
0: Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι με του λαγοκέφαλου, θα το προσέχουμε φέτο.
1: Ναι, για να πήγαινε εσύ. Παίρνει αμέριμνα, όχι.
0: Κόβουν κομμάτι αυτοί. Του έχει δει πώ είναι. Δολοφόνοι.
1: Ναι. Και κάπου διάβαζε ότι πάνε και σε κοπάδια. Παντού συμπάνε δύο-τρει μαζί.
0: Αυτά είναι πυράγχα κανονικά, μα. Κοπάδια, χειρότερα.
1: Ναι.
0: Πόπο.
1: Ιδέες.
0: Ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνουμε ασφάλεια.
1: Αν πας στο βουνό, είσαι ασφαλής.
0: Εμένα Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Πασόκ και λαγοκέφαλους.
0: Όχι, ρε, εσύ, είσαι καλά.
1: Είχε λαγοκέφαλο ο Πασό.
0: Και να υπήρχαν, θα φεύγανε.
1: Μόνο στα κοίτανε μέσα. Του έπιανε, του πήγαινε στην ταβέρνα και τρώγε για τρει.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό και ο Σαμαράς που θα μας πεις τώρα. Συγκυβέρνησε με το Πασόκ, ήξερε.
1: Καταρχά, Σάκο, επειδή συζητάμε πολύ για Σαμαρά, τι έχουν κάνει στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν τι περιοδίε, το έχουν ξεκινήσει. Αυτοί κάνουν κανονική προεκλογική εκστρατεία.
0: Αλλά οι εκλογέ θα έχουμε το 27
1: πρόσφατα. Αλλά εκστρατεία,
0: εγώ το είχα να λέει συνέχεια αυτό, μισό λεπτό.
1: Ναι. Περιοδίε τώρα και έχουν αυτή τη βδομάδα Πελοπόννησο. Και στέλνουν.
0: Πύλο.
1: Και στέλνουν. Με σημεία. Κεραμαίο Κυρανάκη.
0: Μάλιστα.
1: Στελέχη. Που από μικρή ηλικία γι' αυτό παιδιά αναδείχθηκαν, ναι. Ξεκίνησαν να αναδεικνύονται από τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα θα πάνε εκεί, θα κινηθούν με ασφάλεια στη Μεσσηνία. Σωστά.
0: Ναι, ναι, να τους πιάσουν και στο φιλότιμο.
1: Σωστά. Λακωνία. Βορύδης Κατσαφάδος.
0: Α, μάλιστα. Okay. Ισχυρή κλιμάκωση είναι αυτό που λέει ο φίλος μας ο Γιώργος Παρκοσταντίνου.
1: Είμαστε εντάξει.
0: Ναι, ναι,
1: είμαστε εντάξει. Εντάξει. Τώρα, Αρκαδία. Εντάξει, καλά η Καργαδία.
0: Εντάξει. Απομακρύνεσαι τώρα.
1: Χατζηδάκης Κυρανάκης, ναι. Παπαθανάσης, ειδικά στη Μεγαλόπολη, γιατί έχουμε τη μετάβαση και υπάρχουν γκρινιές. Αργολίδα Πλεύρης, light. Και Όλγα Κεφαλογιάννη. Έχω κάτι άλλο. Α, Μεσσηνία, πάει ξεχωριστά. Και ο Χριστός Δήμας.
0: Μάλιστα. Ειδική ενίσχυση.
1: Ειδική ενίσχυση. Λοιπόν.
0: Μόνο Πελοπόννησο είναι τώρα η.
1: Αυτή η εβδομάδα είναι Πελοπόννησο. Αυτή η εβδομάδα είναι Πελοπόννησο. Είχε προηγηθεί και Ελλάδα, ακολουθεί Θεσσαλία. Είναι on the road ο μηχανισμό τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα το κάνουν ταινία, πε του.
1: Ναι.
0: Θα παίξει πολύ.
1: Διότι ο Σαμαράς. Και τα τηλεφωνά του τα κάνει, πρέπει να σου πω. Και τι επαφέ του έχει. Και στο γραφείο του περνάει κόσμο και κοσμάκη.
0: Εδώ Αθήνα είναι.
1: Ναι, Αθήνα είναι τώρα. Προχθές που μου λέγανε, έκανε ραντεβού στο γραφείο του εδώ στην Αθήνα. Μιλάει με αρκετούς αυτοδιοικητικούς. Προσπαθεί να έχει ζεστά και έτοιμα 2-3 ονόματα σε κάθε περιφέρεια εκλογική για τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή έχει μπει σε μια διαδικασία και ζεσταίνει κόσμο ότι ναι, εγώ προχωράω, θέλω ένα ψηφοδέλτιο. Το έχει προχωρήσει τόσο ο Σαμαράς. Και πολύ πιθανό μέσα στο καλοκαίρι να δούμε και άλλες παρεμβάσεις, όπως έκανε στην Κρήτη, πήγε και μίλησε, να πάει και σε άλλα μέρη. Με βάση τις προσκλήσεις που έχει. Οργανώνεται κανονικότητα, αλλά μην περιμένεις ότι μέσα στο καλοκαίρι, τουλάχιστον με τα δεδομένα που λέμε σήμερα, 21 Ιουνίου, θα ανακοινώσει κόμμα.
0: Θα περιμένει το Μητσοτάκη πρώτα, έτσι.
1: Θα περιμένει να πλησιάσουμε τις εκλογές. Και νομίζω μάλλον και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι το ψιλοεννοεί ο Μητσοτάκης για το 27.
0: Mm-hmm.
1: Και να μην το εννοεί σου λέει, θα το κάνω αρχές Σεπτεμβρίου. Και τι έγινε. Θέλω αναγνωρισιμότητα.
0: Να κάνει το κόμμα αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι.
1: Αν πάει εκλογές, ο Μητσοτάκης σου λέει τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και τέλος Αυγούστου να ανακοινώσω κόμμα. Θέλω αναγνωρισιμότητα, όχι.
0: Νόμιζα να το κάνει έτσι και έως αρχές Σεπτεμβρίου και να γίνουν εκλογές τον Απρίλιο. Όχι, αυτό δεν το θέλει.
1: Όχι. Και δεν θέλουν και στη Νέα Δημοκρατία να κάνουν κόμμα. Αλλά παρακαλώντας, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουν.
2: Θα του έλεγα, πρόεδρε, μην το κάνεις. Μην το κάνεις για την υστεροφημία σου, μην το κάνεις για την παράταξη που σε τίμησε. Είναι λάθος.
1: Μην το πατήσεις κύμα.
0: Ο νέος υπουργός, ο κύριος Μακρόπουλος, όπου ήταν απόσπασμα από την Τρίτη, όπου είχαν βγει πάρα πολλά στελέχη, είχαμε κάνει βίντεο και ήταν όλοι σε αυτή τη γραμμή. Εντάξει τώρα, ξανασκέψου το.
1: Μην πατήσεις το κουμπί. Και από πάνω είναι η φανατική Σαμαρική, κάποιοι δικοί του και του λένε πάτα το, πάτα το. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή.
0: Ο στόχος ποιος είναι δηλαδή, να φτιάξει ένα κόμμα να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία αυτό.
1: Και να είναι ρυθμιστής της επόμενης μέρας. Γιατί υπολογίζει ότι θα μπει στη Βουλή, δεν το κάνει για να μπει. Οπότε σου λέει σε μια περίπτωση που χρειάζεται να σχηματίσει μια κυβέρνηση, θα μπορώ να είμαι εγώ αυτός
3: που θα βάλω και μία, δύο, τρεις γραμμές πολιτικές που εγώ θεωρώ για να εφαρμοστούν και να είμαι ρυθμιστής.
0: Ναι.
3: Υπάρχει αυτή η σκέψη. Τώρα θα βγει, δεν θα βγει, θα το δείξει ζωή.
0: Και να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία το κόμμα Σαμαρά.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Από την ίδια παράταξη. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο Καραμαλής που σου είπα.
0: Για πες.
3: Διότι έχει κυκλοφορεί ότι από τη Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσουν να ρίξουν γέφυρες και με τους δύο, αλλά κυρίως με τον Καραμαλή και με τον Σαμαρά δεν υπάρχει ελπίδα. Και αν ο Καραμαλής με κάποιο τρόπο, άκουσα διάφορα μες τη βδομάδα, εντάξει, δεν θα αποστεί τελείως τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που μου λένε εμένα και ακούω από το περιβάλλον του είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι κοντά στις απόψεις Σαμαρά για πολλά ζητήματα. Ding dong, πρώτη καμπάνα.
0: Ναι, το έχουμε καταλάβει αυτό. Άλλωστε έχουν βρεθεί και σε ίδιες εκδηλώσεις.
3: Και τι θα κάνει αν ο Σαμαράς ανακοινώσει κόμμα?
0: Σιωπή.
3: Δεν θα
0: βγει. Θυμηθεί τον παλιό του εαυτό, γιατί τώρα δεν θα μιλάει πολύ.
3: Δεν θα βγει ούτε θετικά, ούτε αρνητικά να μιλήσει δημόσια στον κόσμο για το που θα πάει. Πρόσεχε.
0: Άρα αυτό είναι προς τα θετικά, τελικά.
3: Γιατί όταν ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία, όταν μάλιστα εικάσουμε ότι θα του ζητηθεί κάποια στιγμή να στηρίξει τον προεκλογικό αγώνα του κόμματος, δεν μιλήσει και υπάρχει ένα κόμμα Σαμαρά στο τραπέζι, τι θα καταλάβουν όλοι, Αντώνη μου?
0: Εντάξει, δεν πήγε στο συνέδριο. Πιστεύει κανείς ότι θα στήριζε τον προεκλογικό αγώνα?
3: Ξέρεις τι πιστεύω
0: της Νέας Δημοκρατίας?
3: Ξέρεις τι πιστεύω, Σαμαράς? Μεγάλα παιδιά είστε, κάντε ό,τι θέλετε, σας πω, θα ψηφίσετε.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Σωστό. Σωστό.

0: Βεβαίως η καλύτερη δήλωση της εβδομάδας και αυτή η δήλωση που ανοίγει νέους δρόμους στην πολιτική.
1: Από έναν οικονομολόγο που έγινε υπουργός οικονομικών, για να συνδέουμε και τα θέματα μεταξύ τους.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βαρουφάκη.
2: Εμείς λέμε, όποιος συμφωνεί με αυτό το πρόταγμα της επανάκτησης, επειδή εμείς είμαστε ο μόνος πόλος της ριζοσπαστικής αριστεράς που μιλάει για επανάκτηση, που είμαστε όρθιοι, που για καλός κακός φαίνεται ότι θα μπούμε στη Βουλή. Όχι ελάτε για να μπούμε όλοι μαζί στη Βουλή. Επειδή θα μπούμε στη Βουλή, προσφέρουμε ζωτικό χώρο σε ανθρώπους που δεν συμφωνούν με εμάς, μπορεί να μην συμφωνούν και εμένα, αλλά συμφωνούν στο πρόταγμα της επανάκτησης βασικών εργαλείων, χωρίς τα οποία καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει πολιτική, να τους δώσουμε χώρο να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητοι στα ψηφοδελτία μας.
0: Παιδιά, εγώ θέλω να μπω στη Βουλή. Καταρχάς, ξεκινάμε από αυτό. Ελάτε και δεξιοί να είστε. Θα γίνετε ανεξάρτητοι μετά.
1: Να ανεξαρτητοποιηθείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ θα είμαι μέσα να μου φωνάζουν πρόεδρο.
0: Ναι, δεν με νοιάζει. Ή γραμματέα, τέλος πάντων. Γιατί γραμματέα θέλω να μου φωνάζουν. Αλλά θέλω να πω στη Βουλή. Πείτε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα αυξήσω από την πρώτη μέρα τη δεξαμενή των ανεξάρτητων.
1: Εσύ, εντάξει, είπαμε κωμωδία, κωμωδία. Αλλά η επόμενη Βουλή κινδυνεύει να γίνει τσίρκο. Δεν το λέω γι' αυτό. Συνολικά το περιγράφω.
0: Έχουμε φτάσει τώρα τους 40 ανεξάρτητους. Επιμνημονία κάποτε τους είχαμε ξεπεράσει. Αλλά σου λέει τώρα ο Γιάννης Βαρουφάκης ότι πάμε να.
1: Αρκεί να μπούμε στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Τι κάνετε τι θέλετε.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Μην κοιτάτε εμάς που δεν πάμε, αν δεν πει Αύγουστος για μπάνιο. Εσείς πηγαίνετε για τον μπανάκι σας.
0: Και μην φοβάστε τους λαγοκέφαλους. Μια χαρά θα πάνε όλα. Λοιπόν, αυτό το αφήσαμε για το τέλος τον κύριο Βαρουφάκη. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
10: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
10: Για τη βιομηχανία του αύριο.

0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Επομένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Αντικρουόμενες εντωμεταξύ είναι τις τελευταίες ώρες οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά παραμένουν κλειστά. Δεν έχει δοθεί άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας. Αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία συνεχίζει να πραγματοποιείται στην περιοχή παρά τις Ιρανικές ανακοινώσεις. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία της διένεξης. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογίαν δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς σε ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι που διέμενε. Μιλώντας στον Sky, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι οι αρχές έδωσαν στο δράστη τον απαραίτητο χρόνο να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία. Αποκάλυψε επίσης ότι η 45χρονη φέρει τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και από άλλο αντικείμενο στην περιοχή του κεφαλιού, με τα τελικά συμπεράσματα να αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Σχετικά με τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τόνισε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τα 2/3 των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποστήριζαν την επιστροφή της Βρετανίας στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ, ενώ την ίδια ώρα οι περισσότεροι ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμούν ότι το Brexit έβλαψε τα ζητήματα που τους απασχολούν περισσότερο. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της δημοσκόπησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, που έγινε εν όψη και της συμπλήρωσης 10 ετών από το ιστορικό βρετανικό δημοψήφισμα για το Brexit. Το 66% των ερωτηθέντων σε 15 χώρες θεωρεί την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου πολύ καλή, καλή ή ούτε καλή ούτε κακή ιδέα. Μεγάλη πλειοψηφία των Βρετανών και συγκεκριμένα το 63% των ερωτηθέντων, συμπεριλαμβανομένου του 57% όσων είχαν ψηφίσει υπέρ της εξόδου το 2016, δηλώνουν πλέον διατεθειμένοι να αποδεχθούν την ελεύθερη κυκλοφορία με αντάλλαγμα στενότερους εμπορικούς δεσμούς. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στα ανατολικά της χώρας.

0: Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι 239 ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, είναι γνωστός γιατί ήταν ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής το διάστημα 2003-2013. Είναι σωστά όλα αυτά, όλες αυτές οι πληροφορίες σας περιγράφουν πάνω κάτω?
7: Είστε πολύ καλά ενημερωμένοι, βεβαίως είναι σωστά.
3: Είστε ο νέος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ναι. Είναι ένα βαρύ φορτίο αυτό τώρα για σας?
7: Αυτές οι δουλειές μπορεί να είναι βαριές, μπορεί να μην είναι βαριές. Αναλόγως του πόσο καλή θέλει να επενδύσεις σε κάτι τέτοιο. Εγώ έχω την ασθένεια να θέλω να επενδύω σε αυτό που κάνω, αλλά συμβαίνει ειδικά φέτος που είναι τα 100 χρόνια της Ακαδημίας, να συμπίπτουν και τα 100 χρόνια και η Προεδρία η κανονική, και αυτό είναι πιο δύσκολο.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να είναι με έναν τρόπο πολύ καθοριστική για τη ζωή σας, να είναι ένας άνθρωπος, μια σκέψη, ένα σημείο στην Αθήνα?
1: Υπάρχει το γεγονός ότι εγώ πήγα να πεθάνω δύο φορές μέχρι τα πέντε μου, γιατί γεννήθηκα στην κατοχή και άρπαξα μια πολύ βαριά φυματίωση από την οποία άρχισα να αποτοξινωθώ. Οπότε οι δικές μου οι παιδικές εμπειρίες είναι βασικά πολύ ασαφείς εικόνες μέχρι τα δύο μου που ήμουν στην πλάκα και από εκεί και πέρα στην Εκάλη όπου με είχαν στα δέντρα τα πολλά με το οξυγόνο για να μπορέσω να πάω καλά. Άρα ήταν μια δύσκολη περίοδος από την οποία συγκρατώ πολύ θετικές αναμνήσεις.
0: Είναι περίεργο που δεν γίνατε γιατρός. Συνήθως οι άνθρωποι με μια τέτοια περιπέτεια δεν ξέρω γιατί καταφεύγουν στην ιατρική, εκτός κι αν είναι η ιδέα μου.
1: Κοιτάξτε, μπορεί με τέτοια περιπέτεια εναλλακτικά να γίνεις καθηγητής. Οπότε, όχι, την ιατρική δεν την αντιμετώπισα ως ενδεχόμενο. Από μικρή ηλικία οι γονείς μου με προγραμμάτισαν κατά κύριο τρόπο, με παρότριναν να πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μητέρα μου ήταν απόφοιτη της Αμερικανικής σχολής που τώρα λέγεται Ντερή. Ήταν απόφοιτη της δεκαετίας του 30 και ο πατέρας μου εργάστηκε για μια αμερικανική εταιρεία για πάρα πολλά χρόνια και εγώ πήγα σε σχολείο το οποίο ήταν προσανατολισμένο προς την Αμερική, άρα είχα μια, αν θέλετε, τάση να προσανατολιστώ προς εξωτερικό από Ελλάδα και Αμερική ειδικά.
0: Νιώσατε κάποια στιγμή διαφορετικός σε σχέση με τα άλλα παιδιά ίσως εκείνη την περίοδο που δεν θα μπορούσατε να ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα που ακολουθούσαν οι συμμαθητές σας ή οι φίλοι σας?
1: Κοιτάξτε, μέχρι που να πάω στο σχολείο είχα βασικά ξεπεράσει τα προβλήματα της υγείας μου, άρα δεν με βάστηξαν αυτό το πράγμα. Ήμουνα πάρα πολύ αδύνατος, ήμουνα τραγικά αδύνατος και έπρεπε μερικές φορές στη γυμναστική να είμαι πολύ πιο συγκρατημένος γιατί δεν με έπαιρνε το βάρος μου και η... Αλλά όχι, δεν είχα τίποτα το οποίο να με βάστηξε ή να με ανάγκασε να μην μπορώ να συμμετάσχω και συμμετείχα πολύ έντονα στην μαθητική κοινωνία, κοινότητα και ήμουν ένας πολύ ενεργός πολίτης, αν θέλετε, μικρής ηλικίας.
0: Από μικρός είχατε την έννοια του πολίτη στο μυαλό σας?
1: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Φυσικά δεν το επέλεξα εγώ, γιατί όταν μου πρότεινε ο Κωνσταντίνος Σιμίτης να γίνω συνήγορος του πολίτη το 1998, που ήμουν ήδη 50 τόσο ετών, δεν είχα προηγούμενο αυτό. Αλλά γεγονός είναι ότι μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
0: Άλλαξε η οπτική σας για την Ελλάδα τα χρόνια που λείπατε στο εξωτερικό και τι ήταν αυτό που σας έσπρωξε να γυρίσετε και να ζήσετε στην Ελλάδα?
1: Εγώ έλειψα στο εξωτερικό συνολικά 35 χρόνια. Όμως αυτά ήταν σε δόσεις. Επέστρεψα στην Ελλάδα τρεις φορές. Στην αρχή που έκανα τις σπουδές μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατόπιν εργάστηκα στην Ελλάδα για μια πενταετία και κατόπιν τελικά επέστρεψα τελικά την δεκαετία του 80, όταν εξελέγει στο Πανεπιστήμιο Αθήνων καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής τότε, σε πρώτη φάση, και στη συνέχεια ήμουνα και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Όχι, δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι αποκόπηκα από την Ελλάδα ή ότι δεν την αναγνώριζα. Διατήρησα τους δεσμούς μου με την Ελλάδα έντονους, οπότε δεν είχα ποτέ την αίσθηση της απόστασης, πολιτισμικής απόστασης. Βεβαίως, όντας στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια, είχα μία προσέγγιση η οποία ήταν πολύ διεθνής. Είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά το θεωρώ ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο μου ήρθε με όλα αυτά τα χρόνια.

0: Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν ανάμεσα σε δύο κόσμους κρατούν περισσότερο την έννοια της πατρίδας, της Ελλάδας, πολύ πιο δυνατά μέσα τους, έχω αυτή την εντύπωση. Και έτσι είναι και πιο διαθέσιμοι για τους συμπολίτες τους. Είναι αυτός ένας λόγος που σας έσπρωξε, σας βοήθησε να σταθείτε περισσότερο στο πλευρό των συμπολιτών σας μέσα από τις θέσεις που έχετε αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Είχα τη μεγάλη τύχη να βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 60, που ήταν η δεκαετία των μεγάλων κινητοποιήσεων για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και ιδίως των μαύρων εκείνη την εποχή. Ενεπλάκηνα από πολύ μικρή ηλικία σε δύο οργανώσεις και κινητοποιήσεις φοιτητικές που είχαν στόχο να στηρίξουν τις πιο αδύναμους κοινωνικά τάξεις. Άρα είχα από πολύ μικρή ηλικία κοινωνικοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή της κοινωνικής προσφοράς.
0: Με δεδομένο ότι είστε καθηγητής πολιτικής επιστήμης, τι έχετε αντιληφθεί, τι κάνει έναν άνθρωπο, τι τον αναγκάζει να νιώθει μειονότητα?
1: Θα σας πω ότι δεν αισθάνθηκα ποτέ μειονότητα.
0: Εσείς όχι, αλλά έχετε δουλέψει με ανθρώπους και αφού έχετε παρατηρήσει και όλο αυτό το κύμα της εξέλιξης, κυρίως των μαύρων ανθρώπων, τι είναι αυτό που τους καθιστά μειονοτικούς, γιατί νιώθουν λιγότεροι από όλους τους άλλους?
1: Ακούστε, να ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά. Οι μαύροι στην Αμερική είναι αριθμητική μειονότητα. Δεν έχεις να τα αντιμετωπίσεις διαφορετικά και ιδίως την εποχή που μιλάμε, στη δεκαετία του 60 που ήμουν εγώ στην Αμερική, 70-80, προφανέστατα υπήρχαν οι μεγάλες εντάσεις, ακριβώς διότι 100 χρόνια μετά το αμερικανικό εμφύλιο της δεκαετίας του 1860, πέρασαν 100 χρόνια μέχρι ότου εφαρμοστεί η συνταγματική επιταγή της ισότητας μεταξύ των πολιτών. Δηλαδή ότι υπήρχε μια πολύ ισχυρή αντίσταση από πλευράς ιδίως των λευκών πληθυσμών της Νότιας Αμερικής, των Νότιων Ηνωμένων Πολιτειών εννοώ, υπήρχε αντίσταση μεγάλη στην ενσωμάτωση των μαύρων στην αμερικανική κοινωνία. Αυτό επετεύχθη και επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό τη δεκαετία του 60. Ιδίως επί προεδρίας Κένεντι και προεδρίας Τζόνσον. Ο Τζόνσον ήταν από τον Νότο, από το Τέξας, ήταν άνθρωπος πολύ μεγάλης εμβέλειας πολιτικά, ο οποίος μίλαγε για την μεγάλη κοινωνία, the great society όπως την έλεγε, και βοήθησε πάρα πολύ στην ενσωμάτωση των μειονοτήτων εκείνης της εποχής. Από εκεί και πέρα, γεγονός είναι ότι ως πολιτικός επιστήμονας έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο να κοιτάζω τα θέματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου, που έχουν σχέση με τις κοινωνικές ανισότητες, που έχουν σχέση με τη δημοκρατία γενικότερα. Είναι ένας κλάδος στον οποίο αφιέρωσα πολλά χρόνια τη ζωή μου και άρα μια μεγάλη ευαισθησία για θέματα αυτό που λέγεται, του γενικού ενδιαφέροντος που λέγεται φιλελεύθερη δημοκρατία. Γιατί άλλο δημοκρατία, άλλο φιλελεύθερη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι απλώς εκλογές. Εκλογές κάνουν και στη Ρωσία, όπου δεν έχουμε δημοκρατία. Οπότε έχω αφιερώσει το χρόνο μου στη ζωή μου στη φιλελεύθερη δημοκρατία, που σημαίνει, αν θέλετε, τρία πράγματα. Αφενός ελεύθερες εκλογές, αφετέρου σεβασμός του κράτους δικαίου και κατά τρίτον σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτό το σύνολο είναι που κάνει τη φιλελεύθερη δημοκρατία και σε αυτό έχω αφιερώσει την καριέρα μου.
0: Έχει παρεξηγηθεί η έννοια, ο όρος τα τελευταία χρόνια, το να έχουμε φορτώσει με περισσότερα αρνητικά πρόσημα από ό,τι ενδεχομένως αναλογούν στη λέξη?
1: Ναι. Υπάρχει μια τάση παρεξήγησης εκεί πέρα, την οποία εγώ δεν δέχομαι και την οποία θεωρώ τελείως εσφαλμένη. Λάβετε υπόψη σας ότι όταν εμφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα ο φιλελευθερισμός, ήταν ριζοσπαστική ιδέα. Και γι' αυτόν τον λόγο και τον καταπολεμούσαν εκείνη την εποχή οι βασιλείες και όλα τα κατεστημένα συστήματα. Ο φιλελευθερισμός είναι ριζοσπαστική ιδέα στο πρώτο ήμιση του 19ου αιώνα και σταδιακά αρχίζει και εμπεδώνεται και γίνεται αποδεκτός. Αλλά δεν πάβει πάντοτε να είναι ένας προσανατολισμός ανοιχτός προς τα έξω και ο οποίος προσπαθεί να κατοχυρώσει τα δικαιώματα του ατόμου σε μια δημοκρατία και το δικαίωμα ιδίως του να μπορεί κανείς να χαράξει το χώρο του και την πορεία του στο μέλλον.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ήταν ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής το διάστημα 2003-2013.
1: Η ελληνική πολιτική κουλτούρα είναι ιδιαίτερα συγκρουσιακή. Γενικά η ελληνική κοινωνία έχει έντονο στοιχείο σύγκρουσης. Διότι το αξιακό σύστημα το οποίο είναι κυρίαρχο στην Ελλάδα και τώρα που μιλάμε είναι ένα αξιακό σύστημα το οποίο τονίζει περισσότερο τις διαφορές, τη σύγκρουση. Έχει μια λογική, αυτό που λένε οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, έχει μια λογική μηδενικού αθροίσματος, που σημαίνει πολύ απλά ότι αντιμετωπίζει κανείς τη ζωή με την έννοια ότι ή κερδίζεις ή χάνεις. Άρα έχει πάντοτε μια προσέγγιση, εάν κανείς θέλει να αποφύγει τη σύγκρουση, πρέπει να επιβληθεί. Αυτό δεν είναι η κυρίαρχη τάση στην Ευρώπη ιδίως, όπου η λογική η οποία πρετανεύει στις κοινωνικές σχέσεις είναι η λογική της συνένεσης και του συμβιβασμού. Εσείς είστε κυρία και αυτό που θα πω δεν αφορά εσάς. Η λέξη συμβιβασμός ιδίως έχει μια έντονα ανδρική έννοια στην Ελλάδα. Ο ασυμβίβαστος είναι ο μάγκας. Είναι εκείνος ο οποίος δεν υποχωρεί. Όμως η κοινωνική ζωή κατά ανάγκη να απαιτεί να κάνει κανείς πάντοτε υπολογισμούς και συμβιβασμούς για να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να εκμεύσει την συνένεση και τον άλλον συνανθρώπων του και να προχωρήσει. Η ζωή δεν είναι συνέχεια μία μάχη και δεν είναι συνέχεια μία σύγκρουση. Και αν θέλετε, η έννοια της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι εκείνη η οποία προάγει μια προσέγγιση τέτοια συνενετικής σύλληψης της ζωής, όπου αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι καλύτερο εάν αντί να λέει ή τα ή όλα ή τίποτα, να πει μισά-μισά ή 70-40 ή 70-60, 60-40. Η έννοια του συμβιβασμού είναι κρίσιμο στοιχείο της σύγχρονης δημοκρατίας, εάν θέλετε, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι σε αυτή τη ζωή, δεν συζητάμε για άλλες ζωές, σε αυτή τη ζωή τα στοιχεία τα οποία μας είναι διαθέσιμα, οι πόροι είναι πεπερασμένοι. Δεν υπάρχουν άπειροι πόροι παρά μόνο στον παράδεισο. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για αυτή τη ζωή και είναι πεπερασμένοι οι πόροι, προκύπτει η ανάγκη πώς θα μοιραστούν αυτοί οι πόροι μεταξύ των ανθρώπων. Εκεί μπαίνει η πολιτική μέσα, καταλάβατε. Οπότε η φιλελεύθερη δημοκρατία ασπάζεται τη λογική της συνένεσης και του συμβιβασμού, κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα τα ατομικά, επιμένοντας στην απόλυτη κυριότητα του κράτους δικαίου και έτσι επιτρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες ο κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως φύλου, μπορεί να επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του παρέχει η ζωή.

0: Κυρία Διαμαντούρε, αυτή η δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο κράτος συνδέεται μόνο με τη δικτατορία?
1: Όχι. Οπωσδήποτε όχι. Η δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς έχει να κάνει με το γεγονός ότι από καταβολής του νεοελληνικού κράτους υπήρχε πάντοτε μία αμφίθυμη σχέση με το κράτος. Σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε για τη δεκαετία του 1820-1830. Από την πρώτη στιγμή στην Ελλάδα υπήρχαν αρκετές ενδείξεις αυτού που μεταγενέστερα εγώ περιέγραψα ως πολιτισμικό διεισμό, δηλαδή μερικοί, μάλλον οι περισσότεροι από τους Έλληνες πολίτες δεν είχαν παραστάσεις που συνδέονται με τις εμπειρίες της Δυτικής Ευρώπης και του Δυτικού κόσμου, δηλαδή εμπιστοσύνη στους θεσμούς, η αποδοχή του άλλου, η συνειδητή προαγωγή της συνεργασίας και της συνένεσης, αυτά όλα σε έναν λαό ο οποίος βγήκε μέσα από τον αγώνα της ανεξαρτησίας, μέσα από μια καταραίουσα εκείνη την εποχή Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην οποία δεν ήταν δεδομένο ότι ίσχυε ο κανόνας του δικαίου όπως τον ξέρουμε τώρα, δεν γαλουχήθηκε ο ελληνικός λαός από τις πρώτες στιγμές του σε τέτοιο είδους προσεγγίσεις. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η πρώτη δεκαετία του ελεύθερου βίου του ελληνικού κράτους ήταν η δεκαετία της βαβαροκρατίας, που απλώς δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από το ότι οι αρχές οι οποίες συνόδευσαν τον Όθωνα ήταν πολύ πιο κοντά στα απολυταρχικά πολιτεύματα που πριτάνευαν εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Μιλάμε για μετά το τέλος των Ναπολεοντίων πολέμων και στην Παλινόρθωση, η οποία βεβαίως είχε έναν μεγάλο εχθρό, το φιλελευθερισμό. Λοιπόν, οι Έλληνες βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το φαινόμενο, υιοθέτησαν φιλελεύθερα συντάγματα στον αγώνα της ανεξαρτησίας, τα οποία όμως ο Καποδίστριας, ο οποίος είναι παρεξηγημένη φυσιογνωμία στην Ελλάδα, θεωρώ ότι ο Καποδίστριας ήταν συντηρητικός φιλελεύθερος, όχι ριζοσπάστης, αλλά ήταν φιλελεύθερος. Πίστευε σε πολλές από τις αρχές του φιλελευθερισμού, ατυχώς δολοφονήθηκε. Και άρα οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το νεοελληνικό κράτος ήταν βασικά αρχές που αντλήσανε την έμπνευσή τους μέσα από το απολυταρχικό σύστημα που επανήλθε μετά το 1815. Άρα, για να το ολοκληρώσω, αυτό που λέω είναι ότι η ελληνική κοινωνία μεγάλωσε σε συνθήκες αυτής της αντιπαράθεσης μεταξύ φιλελευθερισμού και απολυταρχίας, με απόλυτη απολυταρχία το 1933-1943, συνταγματική μετά το 1943 μέχρι το 1962, όπου όμως η φυσιογνωμία και η παρουσία του Όθωνα ήταν σαφέστατα προσανατολισμένη προς τον περιορισμό των πολλών φιλελεύθερων τάσεων, και άρα η κοινωνία μας δεν χαλουχήθηκε από την αρχή με τέτοιου είδους ιδέες.
0: Σήμερα σε ποιο σημείο του φιλελευθερισμού βρισκόμαστε?
1: Εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη τομή για την σημερινή Ελλάδα είναι το 1974, όπου μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, για πρώτη φορά στην ιστορία μας εγκαθίσταται μια αληθινή δημοκρατική κατάσταση. Δεν είναι η πρώτη φορά για την οποία υπάρχει φιλελεύθερη δημοκρατία, την οποία πρέπει να περιφρονήσουμε με κάθε τρόπο και τις οποίες τα προϊόντα είναι αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα, δηλαδή την άρση των περιορισμών που υπήρχαν ακόμα και την περίοδο τη μεταπολεμική, ο δυστυχώς πρόωρα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύνθετα. σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και Smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Πλαστ. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Πλαστ. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Πλαστ. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, παρουσία διαμεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ, αναμένεται να συμμετάσχουν το απόγευμα σε τετραμερή συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πολλά από όσο ο Αμερικανός Πρόεδρος μας είχε απαγορέψει να κάνουμε με την προκαταρκτική συμφωνία που υπογράψαμε, τα αναγνωρίζω ως δικαιώματα του Ιρανικού λαού και έθνους, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε δηλώσεις του πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες στην Ελβετία. Τόνισε δε ότι ο πρώτος που θα δυσαρεστηθεί από τις διαπραγματεύσεις είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που ενοικίαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η ισορρός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογίαν δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς σε ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι που διέμενε. Ανησυχία προκαλεί η νοσηλεία βρέφους 7 μηνών στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι. Οι γονείς φέρεται να υποστήριξαν ότι το παιδί έπεσε από κρεβάτι ενώ η μητέρα απουσίαζε. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Σχετικά με τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», τόνισε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Υπήρξε ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής το διάστημα 2003-2013. Ποια ήταν η πιο δύσκολη θέση, ο πιο δύσκολος ρόλος στην καριέρα σας?
1: Το δύσκολο εγώ το εκλαμβάνω ότι με ρωτάτε για το βαθμό των προκλήσεων που είχα να αντιμετωπίσω.
0: Να σας πω την αλήθεια, δεν σας ρωτώ γι' αυτό. Σας ρωτώ πώς γυρίζατε το βράδυ στο σπίτι σας. Ποια ήταν η πιο κοπιαστική από αυτές τις εργασίες που
1: τότε
0: είχατε?
1: Τότε, κοιτάξτε, οπωσδήποτε η εμπειρία της εγκαθίδρυσης του Έλληνα συνήγορου του πολίτη. Διότι εκεί ξεκινήσαμε με κυβερνητική στήριξη, η οποία ήταν κρίσιμη, γιατί προερχόταν κατευθείαν από τον πρωθυπουργό της εποχής, αλλά από την άλλη μεριά και μια μεγάλη ασάφεια και δυσπιστία των υπηρεσιών και των κρατικών μηχανισμών απέναντι στο τι ακριβώς επιχείρησε να κάνει ο συνήγορος του πολίτη. Άρα έπρεπε καθημερινά να πρέπει να επιχειρούμε να διαπαιδαγωγούμε τη δημόσια διοίκηση σχετικά με το τι όφιλε να παράσχει στους πολίτες, να συζητάμε για τα προφανή. Και από την άλλη μεριά η δημόσια διοίκηση δυσφορούσε και δυσπιστούσε απέναντι σε αυτές τα ανοίγματα. Άρα αυτό ήταν μια πρόκληση μεγάλη, την οποία αντιμετώπισα με μεγάλο ενθουσιασμό και με μεγάλη χαρά, παρά τις αντικσότητες, γιατί τελικά φτιάχτηκε μια ομάδα η οποία μπορούσε να προχωρήσει και να ανοίξει το δρόμο. Άρα πιο δύσκολο ήταν αυτό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν δεδομένα αυτά τα πράγματα, οπότε εκεί η πρόκληση ήταν πώς μπορούσαμε να βελτιώσουμε καταστάσεις και νομίζω ότι καταφέραμε και εκεί να κάνουμε αρκετά πράγματα.

0: ισορροπήσατε ανάμεσα σε μια τόσο δραστήρια επαγγελματική ζωή, μπορώ να την ορίσω έτσι, και στην προσωπική σας ζωή?
1: Ήταν δύσκολο πάντοτε και εξακολουθεί να είναι δύσκολο, διότι έχω την τάση να αφιερώνομαι πάρα πολύ στο τι κάνω και αυτό γίνεται πολύ συχνά σε βάρος της προσωπικής μου ζωής. Από την άλλη μεριά έχω δίπλα μου τη σύζυγό μου των 55 ετών μου βίου και δύο αγόρια και τρία εγγόνια, και άρα έχω πλήρη συνέστηση των υποχρεώσεων των οποίων έχω που ξεκινούν από αυτή τη σχέση, και τολμώ να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή οικογένεια.
0: Δεν χρειάστηκε να αλλάξετε την προσωπική σας διαδρομή για χάρη ενός έρωτα, από ό,τι καταλαβαίνω, να κάνετε μια τρέλα, γιατί ερωτευτήκατε παράφορα.
1: Μάλλον δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο να μιλήσει για τρέλες.
0: Για τρέλες ή για παράφορα αισθήματα?
1: Είμαι άτομο συγκρατημένο, οπότε τα παράφορα δεν μου πάνε. Έχω μια προσέγγιση στη ζωή η οποία εμφορείται πάρα πολύ και επηρεάζεται πάρα πολύ από το δέον. Είναι κάτι που κληρονόμησα από τους γονείς μου και ιδίως από τη μητέρα μου. Λειτουργώ μου το πρέπει πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω αισθήματα, έχω ισχυρά αισθήματα, αλλά τα συγκρατώ.
0: Ένας γάμος πώς αντέχει 55 χρόνια? Είναι μισός αιώνας και κάτι παραπάνω.
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα αυτό μου το έθεσε ο δεύτερος γιος μου σε ηλικία 12 ετών. Όταν με ρώτησε εάν δεν έχω κουραστεί να κοιμάμαι με την ίδια γυναίκα στο ίδιο κρεβάτι επί τόσα χρόνια. Δεν είναι θέμα αντέχετε. Είχαμε την τύχη η γυναίκα μου και εγώ να έχουμε έναν δεσμό ισχυρό, ο οποίος μπόρεσε να αντιμετωπίσει δυσκολίες, ιδίως για τη γυναίκα μου η οποία ξενιτεύτηκε με το που παντρεύτηκε και πήγε σε μια χώρα στην οποία δεν είχε πάει ποτέ, από την Ελλάδα στην Αμερική, και έμεινε και 12 χρόνια εκεί πέρα. Αντέχεται, γιατί κανείς, εάν αποφασίσει ότι θέλει να πετύχει στο στόχο του, που είναι η διατήρηση του δεσμού και της οικογένειας, θέλει επιμονή και θέλει και υπομονή. Και αυτό σας λέω ότι το έχω.
0: Πιστεύετε στην τύχη? Την αναφέρατε τώρα για το γάμο σας. Έπαιξε ρόλο η τύχη στη ζωή σας?
1: Ένα από τα μεγάλα σημεία διαφωνίας με τη γυναίκα μου είναι ότι η γυναίκα μου πιστεύει πολύ περισσότερο στην τύχη από ότι εγώ. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η τύχη προφανώς υπάρχει. Προφανώς δεν ελέγχουμε τα πάντα. Αλλά προσπαθώ να περιορίσω αυτές τις συνθήκες με καλύτερο προγραμματισμό και καλύτερη, αν θέλετε, προσέγγιση των πραγμάτων.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Θεωρώ ότι η Ευρώπη διασφάλισε την Ελλάδα και της επέτρεψε να βγει μέσα από τον φαύλο κύκλο των προβλημάτων και των εσωτερικών συγκρούσεων που είχε κατά τα πρώτα 100 τόσα χρόνια της ύπαρξής της. Ουδής ανθρώπινος οργανισμός ή κατασκεύασμα είναι τέλειο, και η Ευρώπη δεν είναι τέλεια. Έχει και εκείνη τις αδυναμίες της, όμως έχει και πολύ ισχυρά στοιχεία. Ένα ισχυρό στοιχείο της Ευρώπης είναι ακριβώς αυτή η έμφαση στη σημασία και στην κυριολεκτική αξία της έννοιας του δικαίου, του κράτους δικαίου, και κατ' επέκταση και της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αυτό για μας υπήρξε σωτήριο, γιατί μπορέσαμε, ιδίως με την πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να μπούμε και να ενταχθούμε σε αυτού του είδους την προσέγγιση, πράγμα που μας επέτρεψε να γλιτώσουμε από όλες τις ταλαιπωρίες που είχαμε τα προηγούμενα 100 χρόνια. Άρα εγώ θεωρώ ότι μεγάλη συνεισφορά της Ευρώπης προς την Ελλάδα ήταν ότι μας επέτρεψε να ενταχθούμε σε ένα σύνολο για το οποίο δεν ήμασταν υποχρεωτικά έτοιμοι ή απόλυτα έτοιμοι, ή για να το πω διαφορετικά, μια ισχυρή μειοψηφία του ελληνικού λαού ταυτιζόταν πολύ έντονα με το όραμα το ευρωπαϊκό αρχικά, ενώ μια ισχυρή πλειοψηφία δεν το αμφισβητούσε αλλά ήταν αμφίθυμη.
0: Η προσωπική σας διαδρομή, η ακαδημαϊκή σας διαδρομή επηρεάστηκε από τις μεγάλες αλλαγές στο ευρωπαϊκό τοπίο αυτά τα τελευταία 50 χρόνια?
1: Δεν μπορώ να σας πω ότι επηρεάστηκε από τα γεγονότα τα μεγάλα, γιατί τα περισσότερα χρόνια μου τα πέρασα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασα και μια δεκαετία στη Γαλλία όταν ήμουν Ευρωπαίος διαμεσολαβητής, αλλά παρέμεινα, αν θέλετε, απαρέγκλητα αφοσιωμένος σε αυτό το όραμα της Ευρώπης, το οποίο προσπαθώ να υπηρετήσω από την αρχή, και στο οποίο πιστεύω ότι πρέπει να είναι και προσανατολισμένη και η ελληνική κοινωνία.
0: Πώς εξηγείτε ότι οι περισσότεροι πολίτες, σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, θεωρούν ότι υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα και αν όχι δημοκρατικό έλλειμμα, μία απόσταση ανάμεσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες και στην αληθινή του ζωή? Γιατί το νιώθουν τόσοι πολλοί άνθρωποι?
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση και πολύπλοκη ερώτηση. Γιατί το νιώθει ο μέσος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρώτα απ' όλα, λάβετε υπόψη σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος και δεν μπορεί να την ταυτίζουμε με την έννοια του έθνους κράτους όπως είναι τόσες 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο υπάρχει επάνω, πέρα από το εθνικό κράτος και με αυτή την έννοια είναι απόμακρη. Και το απόμακρο δεν είναι οικείο. Λοιπόν, οι πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη να μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα τη χώρα τους δεν έχουν τα εφόδια, δεν έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα το πώς λειτουργεί ένας τόσο απόμακρος μηχανισμός. Απ' την άλλη μεριά, αυτός ο απόμακρος μηχανισμός είναι που έχει εμπεδωθεί στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει συμβάλει καταλυτικά στην ύπαρξη μιας περίοδου 80 ετών ειρήνης. Και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη πέρασε δύο, θα τους έλεγα, εμφυλίους πολέμους στον 20ο αιώνα, από τους οποίους τραυματίστηκε βαθιά και απέκτησε την πεποίθηση ότι πρέπει να πολεμήσει, να αποφύγει ένα νέο πόλεμο. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός ο οποίος πιστεύει, προωθεί, προάγει την ειρήνη μέσα από τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.
0: Τα καταφέρνει.
1: Ο μέσος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφιβάλλω ότι εναντιώνεται στην έννοια της ειρήνης. Από εκεί και πέρα βεβαίως το πρόβλημα ή τουλάχιστον η πρόκληση η οποία υπάρχει είναι πώς μπορεί η φιλελεύθερη δημοκρατία να πείσει τους πολίτες της για τις αξίες αυτές. Αυτό είναι θέμα καθαρά, αν θέλετε, του εκπαιδευτικού συστήματος. Έχουμε ελλείμματα τέτοια σε αρκετές χώρες, περισσότερο στις πρώην κομμουνιστικές χώρες όπου αυτό το πράγμα είναι πιο έντονο. Πλην όμως εγώ θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή εμπειρία των τελευταίων 80 ετών είναι τόσο ισχυρή ώστε δεν θα υπάρξει κίνδυνος όχι οπισθοχώρησης αλλά εγκατάληψης αυτού του μοντέλου. Η ευρωπαϊκή εμπειρία είναι βαθιά ριζωμένη και λόγω των αρνητικών επιπτώσεων των δύο εμφυλίων που λέω εγώ του 20ου αιώνα, η Ευρώπη πιστεύει στην ειρήνη και δεν νομίζω ότι εύκολα θα πάει στην κατεύθυνση της μη ειρήνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια οπισθοχώρηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας με την ενίσχυση ιδίως των πιο συντηρητικών ή και δεξιών κινημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως με το τέλος της εμπειρίες που είχε και η Ουγγαρία και η Πολωνία με καθεστώτα τα οποία ήταν, αν θέλετε, αντιφιλελεύθερα, ήταν δημοκρατίες, αλλά ήταν αντιφιλελεύθερες δημοκρατίες, όχι φιλελεύθερες. Το γεγονός ότι έχουν αποκηρυχθεί από τους πληθυσμούς τόσο της Ουγγαρίας όσο και της Πολωνίας σημαίνει ότι υπάρχει μέσα στην ευρωπαϊκή παράδοση ένας ισχυρός πόλος ο οποίος εστιάζεται πάνω στην έννοια της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ήταν ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής το διάστημα 2003-2013. Ακούτε τις φωνές για την γερασμένη Ήπειρο που δεν αντιδρά στην ουσία σε ένα πόλεμο που γίνεται στη γειτονιά μας εδώ και πολύ καιρό ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.
1: Το ακούω και είμαι πολύ ευαίσθητος για το θέμα αυτό, όπως είμαι ευαίσθητος για κάθε πόλεμο. Καλώς ή κακώς αυτός ο πόλεμος έχει περιοριστεί, και το τονίζω αυτό, στην αντιπαράθεση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Βέβαια με μεγάλη κινητοποίηση, θέλετε, όλων των του αμυντικού συστήματος το οποίο είχε κυριαρχήσει στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το σύστημα υποχωρεί, αλλά δεν έχω δει και δεν πιστεύω ότι θα δούμε πολύ εύκολα ενδείξεις εγκατάληψης αυτού του συστήματος, διότι καλύτερο δεν έχουμε.
0: Είστε πια ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος αυτού του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας? Μπορεί να καθοδηγήσει την κοινωνία, ειδικά σε περιόδους, αναφερθήκατε και πριν, σε περίοδους έντονης πόλωσης? Κάποιοι λένε πως τώρα διανύουμε πάλι μία περίοδο έντονης πόλωσης.
1: Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι στο μπορεί, εγώ απαντάω οφείλει. Διότι ο ρόλος της Ακαδημίας δεν είναι πολιτικός ρόλος, δεν καλείται να πάρει πολιτικές θέσεις η Ακαδημία, αλλά η Ακαδημία μπορεί να τοποθετηθεί ή να δώσει δείγματα συμπεριφοράς προς την κοινωνία. Μία από τις δικές μου, αν θέλετε, ελπίδες και προσπάθειες κατά τη διάρκεια του έτους που έχω την ευθύνη της Ακαδημίας είναι να δημιουργήσω συνθήκες μεγαλύτερης εξωστρέφειας της Ακαδημίας, δηλαδή να ανοίξουν πιο πολύ οι πόρτες, να ανοίξει πιο πολύ η Ακαδημία προς την κοινωνία, γιατί η Ακαδημία ναι μεν είναι το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα, πλην όμως δεν τη γνωρίζει η ελληνική κοινωνία καλά, γιατί δεν έχει αρκούντος λειτουργήσει η ίδια η Ακαδημία εξωστρεφώς να πλησιάσει περισσότερο την κοινωνία. Αυτό δεν είναι εύκολο, πλην όμως στον 21ο αιώνα δεν μπορούμε να αρκεστούμε στην αριστεία, η οποία δεν είναι αυτόματα προφανής σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να μπορέσεις να μεταδώσεις προς την κοινωνία δείγματα τέτοιου προσέγγισης. Θα σας λέω ένα παράδειγμα. Αυτό το έτος έχουμε κάνει μια σειρά από μια συμφωνία, μια εξαιρετική συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής, και γίνονται μια σειρά από δημόσιες διαλέξεις από ακαδημαϊκούς για το κοινό. Είναι ένα παράδειγμα το πώς μπορείς να προσεγγίσεις καλύτερα την κοινωνία και να την καταστήσεις κάποιο, αν θέλετε, κοινωνό των προτεραιοτήτων της Ακαδημίας Αθηνών. Άρα πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, αν θέλει προσπάθεια, και δεν αρκεί μόνο, αν θέλετε, η ακαδημαϊκή αριστεία.
0: Έχετε σκεφτεί κάποιες επίγουσες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα?
1: Να σας πω τη δική μου αντίδραση. Θεωρώ ότι η εστίαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιβαίνει στις βασικές ανάγκες μιας ουσιαστικής αλλαγής γραμμής πλεύσης στην παιδεία. Διότι η παιδεία συναρτάται με το αξιακό σύστημα μιας κοινωνίας και το αξιακό σύστημα αποκτάται στα πρώτα 5 με 7 χρόνια της ζωής του ανθρώπου και όχι στα 18. Η ιδεολειπτική προσέγγιση της εκπαίδευσης στο πώς θα περάσεις από το λύκειο στο πανεπιστήμιο δεν μας επιτρέπει καθόλου να δούμε ποια είναι τα αξιακά πρότυπα που με τα οποία λειτουργεί η κοινωνία. Σας είπα και προηγουμένως το παράδειγμα του ασυμβίβαστου. Αυτές οι αρχές πρέπει να περάσουν μέσα από την προσχολική ηλικία, άρα στην Ακαδημία θα κάνουμε και ένα συνέδριο για την παιδεία που θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τέτοια θέματα. Η προσέγγιση για μια σημαντική και δομική αλλαγή, γιατί ξέρετε κάθε υπουργός παιδείας αναγγέλει και μια μεταρρύθμιση. Οι μεταρρυθμίσεις είναι σοβαρά πράγματα και δεν μπορεί να γίνουν επιδερμικά. Η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να αφορά το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος με τον τρόπο με τον οποίο παρέχει, αν θέλετε, αξίες μέσα από το σχολείο στα παιδιά, τα οποία αναπτύσσονται και αποκτούν, αν θέλετε, αξίες. Το πω διαφορετικά. Υπάρχουν 4 τρόποι με τους οποίους κοινωνικοποιείται ένα άτομο. Πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Δεύτερον, το σχολείο. Τρίτον, η εργασία. και τέταρτον για τους άντρες μόνο δυστυχώς, ο στρατός. Μέσα από τις τέσσερις δομές είναι που αποκτάει το άτομο ένα αξιακό σύστημα. Εάν το αξιακό αυτό σύστημα δεν προσανατολίζεται, όπως σας περιέγραψα προηγουμένως, προς την αποδοχή της έννοιας της συνένεσης και του συμβιβασμού, αλλά προς την τοξικότητα στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, που προκύπτει από τη σύγκρουση, τότε το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα εγώ σας πρεσβεύω ότι η παιδεία πρέπει να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία, εκεί που περνάνε οι πρώτες αξίες και εκεί που βασικά κανείς μπορεί να οικοδομήσει για το μέλλον.

0: Στην πραγματικότητα ένας πολίτης πώς διαμορφώνεται, στην κοινότητά του, στο σπίτι του, στο σχολείο, σε όλα αυτά μαζί?
1: Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία έχει αλλάξει πολύ, έχει βελτιωθεί πολύ. Δεν έχει όμως αποκτήσει, αν θέλετε, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και δεν έχουμε απαλλαγή από τα σύνδρομα της υστέρησης έναντι των δυτικών χωρών και κινούμεθα μεταξύ δύο άκρων. Αφενός την αίσθηση του ότι είμαστε οι απόγονοι ενός μεγάλου πολιτισμού της αρχαιότητας, ο οποίος εξεκίνησε να διδάσκει τι θα πει δημοκρατία και άρα η Δύση μας οφείλει, και από την άλλη μεριά το συνέστημα ότι είμαστε μια χώρα μικρή, μέχρι πρόσφατα φτωχή, δεν είμαστε πλέον φτωχοί, και άρα υστερούμε έναντι των υπολείπων κρατών. Γι' αυτό έχω μιλήσει για αυτό το θέμα του πολιτισμικού διεισμού, ότι έχουμε δύο Ελλάδες. Θα έλεγα ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ταυτίζεται με την άποψη η οποία κοιτάζει την νεωτερικότητα και τη Δύση με αμφιθυμία και ενόχη δυσπιστία, και από την άλλη μεριά ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού το οποίο ταυτίζεται με την εταιρικότητα, ταυτίζεται με την έννοια της προόδου, ταυτίζεται με την έννοια του φιλελευθερισμού, ταυτίζεται με την έννοια της μεγαλύτερης εμπλοκής με το διεθνές σύστημα. Είναι δύσκολο να ποσοτικοποιήσουμε τα θέματα αυτά. Θα σας έλεγα όμως ότι ένας πρακτικός δείκτης είναι το δημοψήφισμα του 2015, όπου εκεί πέρα το 70% του ελληνικού λαού πήγε από την μια μεριά, το 30% ταυτίστηκε τότε με το όχι και το ναι. Πιστεύω ότι αυτό αντανακλά το 60-40, το 70-30 είναι η πραγματική, αν θέλετε, προσέγγιση του πώς η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει την εταιρικότητα. Αυτό δεν είναι απλό, διότι αυτό που σας λέω στην ουσία είναι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αμφίθυμη απέναντι στην εταιρικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι κομμάτι της εταιρικότητας η ελληνική κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό επίσης? Σημαίνει ότι αυτή η μειοψηφία, η μειονότητα του 30% έχει παρά τα αυτά επηρεάσει καταλυτικά την πορεία της ελληνικής κοινωνίας.
0: Ίσως γιατί έχει μεγάλες αντοχές.
1: Ίσως γιατί έχει και μεγαλύτερα, αν θέλετε, μεγαλύτερη πρόσβαση στον έξω κόσμο, μεγαλύτερη εξοικείωση με τις αρχές της συνεταιρικότητας, με την πρόοδο, με τη δημοκρατία κτλ. Βεβαίως αυτό είναι μια δική μου προσέγγιση, αλλά θεωρώ ότι δεν κάνω λάθος και έχω γράψει για το θέμα αυτό και έχω δεχτεί κριτικές, αλλά δεν έχω δει έναν λόγο που να το αντικρούει αυτό πλήρως.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί συνεχίζετε να δουλεύετε ακόμη και σήμερα και να ξεκινάτε κάτι καινούργιο με τόση λαχτάρα από ό,τι κατάλαβα?
1: Αν θέλετε, φοβάμαι ότι η απάντηση είναι το αίσθημα της ηθικής επιταγής του να συνεισφέρω στην κοινωνία ως υπεύθυνος πολίτης.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος? Σε τι τα έχετε πάει πολύ καλά?
1: Το πρώτο και πρωταρχικό επίτευγμα της ζωής μου είναι τα δύο μας παιδιά και τα τρία μας εγγόνια και ο γάμος μου.
0: Και έπειτα?
1: Έπειτα η πορεία μου ως ενεργού πολίτη, συνεισφορά στα κοινά, είτε από την θέση του συνηγόρου του πολίτη, είτε του Ευρωπαίου Δημοσιολογητή που ήταν επί μια δεκαετία στην Ευρώπη, είτε με την συνεχιζόμενη παρουσία μου ως ενεργού πολίτη στα δρόμενα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Θέλετε να σας θυμούνται οι φοιτητές σας ή οι πολίτες αυτής της χώρας?
1: Θέλω οι φοιτητές μου και οι πολίτες της χώρας να έχουν μια εικόνα θετική για τις δικές μου προσπάθειες να συμβάλλω στην βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013. Ηχογράφηση, επεξεργασία Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου Τζέννη Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια

0: ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, την Τζέσι Αμπντουλάη να βρίσκεται στην αρχή συνταξία, τη Σοφία Καλαβρού να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Ρούλα Βρετάκου να σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκόνια, ώστε να απομακρυνθούν προς Σερμούπολη. Στην Ελβετία στρέφεται το διπλωματικό ενδιαφέρον με τις αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να αναμένεται να συμμετάσχουν το απόγευμα σε τετραμερή συνάντηση στο θέρετρο Μπούργκενστοκ σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Βασικό αγκάθι, η κατάσταση στο Λίβανο. Αντικρουόμενες δηλώσεις τις τελευταίες ώρες για τα στενά του Ορμούς, οι Ιρανοί υποστηρίζουν πως παραμένουν κλειστά και πως δεν έχει δοθεί άδεια διέλευσης σε κανένα πλοίο, ενώ ο Αμερικανικός στρατός λέει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία πραγματοποιείται κανονικά.
1: Ενώ θεωρούμε ότι όλα αυτά θα τυναχτούν στον αέρα, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο Βανς πηγαίνει για μία ή δύο ημέρες στην Ελβετία.
2: Θα δούμε πολλά ακόμη επεισόδια σε όλη αυτή την διαδικασία και την προσπάθεια να υπάρξει μία συμφωνία.
0: Η δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, στα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Σύμφωνα με τις αρχές, έπειτα από καυγά που είχαν, ο 43χρονος χτύπησε τη γυναίκα, κατά πάσα πιθανότητα με μαχαίρι, και τη σκότωσε. Στη συνέχεια έθαψε τη σωρό της σε χωράφι. Η αστυνομία πάντως εξετάζει και κίνητρα ερωτικής φύσεως.
3: Τα στοιχεία μας οδηγούν ότι πρόκειται ξεκάθαρα για εγκληματική ενέργεια και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί και συγκεκριμένος τρόπος σε βάρος αυτής της γυναίκας. Μένει να διαπιστωθεί και από την ιατροδικαστή.
4: Ομολόγησε ο Σκοπιανός, είπε ότι τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε και την πήγε σε μια ερημική περιοχή και αφού την έβαλε στις σακούλες την έθαψε.
1: Εγώ πιστεύω στο σενάριο το ερωτικό, θα αποδειχθούν πάρα πολλά από την άρση του απορρίτου του τηλεφώνου.
0: Έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαιδά τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή τους στα social media ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή και τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Λίγη αύριο η προθεσμία αυτή, αύριο Δευτέρα, με λιγότερους από τους μισούς ιδιοκτήτες των οικοπαίδων να έχουν ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία, αισθητά μικρότερος ο αριθμός και σε σχέση με πέρσι.
5: Θα καούμε, τους έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά δυστυχώς.
6: Είμαστε περίπου στις 610.000 μέχρι σήμερα.
7: Δηλώσεις
6: μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, το αυξημένο κόστος ζωής δίνει καύσιμο στην πολιτική αντιπαράθεση. Μένονται και οι πολιτικοί διαξυφισμοί και αναταράξεις στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς.
8: Όταν αυτό το κλίμα δημιουργείται, δεν είναι καλό για το κόμμα. Όμως, μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα συνθετικό κόμμα.
9: Σέβομαι το ΠΑΣΟΚ και την ιστορία του, αλλά αυτοί θέλουν να αυτοκτονήσουν. Αυτοί έχουν πάρει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών και σέρνονται πίσω από την ουρά του.

0: κάνει.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να εμφανίζεται. Και τι λέει, παιδιά, τρία χρόνια σας άφησα και δεν έχει βρεθεί ένας να καταφέρει να πάει να ανταγωνιστεί. Εγώ είμαι. Πάει να βγάλει αυτό.
2: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Και του γίνεται ένα φοβερό boosting σε συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Πολιτικός αναβρασμός στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να υποβάλει την παρέτησή του και να αποχωρήσει από τη θέση του, με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες πως ο κύριος Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του. Διαψεύδουν κυβερνητικές πηγές αυτό το σενάριο. Λένε μάλιστα πως ο κύριος Στάρμερ επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους φίλους του Παναθηναϊκού αλλά και τους εκπροσώπους του τύπου, αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο νέος προπονητής του Τριφυλιού, Γιάκουμπ Νίστρουπ. Χθες οι πράσινοι ανακοίνωσαν και επίσημα τη μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. 2:06 πρώτα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από αυτή τη φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα και φαίνεται πως ανησυχεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, έχει σταλεί και μήνυμα από το 112 να εκενωθεί μια περιοχή του νησιού της Σύρου. Στη Σύρο είναι αυτή η φωτιά. Να δούμε αν είναι μια μεγάλη φωτιά η οποία ενδεχομένως να μας δημιουργήσει προβλήματα αυτό το μεσημέρι Κυριακή. Σύνδεση με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
4: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από την περιοχή Αμπέλα. Είναι η πλαγιά που βλέπει προς Μέγα Γιαλό και Ποσειδονία. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές εξωτερικές κατοικίες διάσπαρτες. Σύμφωνα λοιπόν όμως και με τις πληροφορίες και από την εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας Σύρου και από την πυροσβεστική υπηρεσία, αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται τα σπίτια. Όμως μιλάμε για μια πλαγιά όπου έχουμε και βλάστηση χαμηλή και
3: είναι θάμνος. Στο νότιο κομμάτι του νησιού να
4: είναι
3: πούμε.
4: Το νότιο, yeah. Είναι το νότιο κομμάτι, καθώς φεύγουμε από Ερημούπολη, παίρνουμε το δρόμο για Αγρό, για Βίσο, φτάνουμε Ντελακράτσια και εκεί είναι η διασταύρωση που πηγαίνουμε ή προς Αμπέλα ή προς Μέγα Γιαλό.
3: Σωστά. Η περιοχή Αμπέλα είναι μια παραθαλάσσια περιοχή του νησιού της Σύρου.
4: Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το μήνυμα 112 για τους κατοίκους που μένουν στην περιοχή 3 Λαγκόνια να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη, δηλαδή να πάρουν το δρόμο προς βόρεια, προς τη χώρα του νησιού. Αλλά αυτή τη στιγμή επιχειρούν και 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και προσπαθούν να την περιορίσουν. Έχουμε ανέμους, βέβαια όχι τρομερά ισχυρούς, αλλά είναι το κλασικό βοριάς, το μικρό το μελτεμάκι τώρα αυτή τη στιγμή που πνέει εκεί πέρα στο Αιγαίο. Και γι' αυτό λοιπόν και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ήταν στην κατηγορία 3 και για σήμερα Κυριακή. Υπάρχει λοιπόν η ελπίδα πολύ σύντομα να μπορέσει να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά για να μην έχουμε προβλήματα.
3: Μάλιστα. Αισιόδοξα τα μηνύματα τα οποία εισπράττεις και εσύ από τους ανθρώπους του νησιού. Μακάρι να επιβεβαιωθούν. Ξαναλέμε, έχουμε φωτιά σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα στο νησί της Σύρου. Και επειδή δεν θέλουμε να έχουμε φαινόμενα με τον εγκλωβισμό είτε κατοίκων του νησιού είτε παραθεριστών που βρίσκονται ήδη στο νησί της Σύρου, έχει σταλεί μήνυμα από το 112 να εκενωθεί η περιοχή 3 Λαγκόνια. Μιλάμε για μια φωτιά στο νότιο κομμάτι του νησιού. Και για αυτή τη φωτιά έχει υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω, μια μεγάλη κινητοποίηση. Πόσα είναι τα εναέρια μέσα, να επαναλάβουμε, Γιώργο, που έχουν σταλεί?
4: Είναι 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και μάλιστα, αν προκύψει μπορεί να έχουμε και ενισχύσεις.
3: Μάλιστα. Στην περιοχή Αμπελά, στο νότιο κομμάτι της Σύρου, στη νότια πλευρά της Σύρου, αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο πεδίο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Περιμένουμε έναν ακόμη γύρο συζητήσεων συνομιλιών να ξεκινήσει εντός της ημέρας στην Ελβετία. Δεν υπάρχουν, θα έλεγε κανείς, υψηλές προσδοκίες πως θα υπάρξει κάποια συμφωνία. Όμως κάθε κύκλο συζητήσεων που ξεκινά, αν γίνουν κάποια βήματα και από τις δύο πλευρές για να φτάσουν πιο κοντά, το λες και θετικό. Η Χρύσα Τσίχλη μαζί μας για να μας πει πού ακριβώς βρισκόμαστε. Γεια σου, Χρύσα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλή
0: Καλησπέρα σας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση ανάμεσα σε Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Κατάρ και Πακιστάν. Φανταζόμαστε ότι στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων θα είναι το θέμα του Λιβάνου και στη σκιά θα είναι φυσικά τα στενά του Ορμούζ. Να πούμε ότι ήδη στην Ελβετία έχουν φτάσει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία να πλαισιώνεται από τον Vance, τον Αντιπρόεδρο, τον Steve Witkoff, βασικό διαπραγματευτή των ΗΠΑ, τον άνθρωπο για τα δύσκολα του Donald Trump, και τον Jared Kushner, τον γαμπρό Donald Trump. Τον έχουμε δει να κινητοποιείται σε διάφορες διαπραγματεύσεις από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία, μέχρι το θέμα του Ιράν. Από την άλλη πλευρά έχουν φτάσει στην Ελβετία ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μπαγκέρ Καλιμπάφ, ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί και ο διοικητής κεντρικής τράπεζας Αμπντουλ-Νασέρ Χεματί. Ήταν ένα θρίλερ το αν θα φτάσει, αν θα πάει η Ιρανική αντιπροσωπεία και ποιοι θα πάνε από πλευράς Ιράν. Τελικά βλέπουμε ότι τα δύο βασικά πρόσωπα, τουλάχιστον ο Καλιμπάφ και ο Αραγκτσί, παραμένουν σταθερά και πλαισιώνονται και από τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια στην αντιπροσωπεία που την πλαισιώνουν.
3: Ναι. Πάντως, αν υπάρχει θρίλερ όλες αυτές τις ημέρες που υπάρχει, εσύ το ρεπορτάζ μας μεταφέρεις με ακρίβεια όπως κάθε φορά, Χρύσα, για το αν θα βρεθούν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν θα κάτσουν να συνομιλήσουν για κάποιες ώρες εκεί στην Ελβετία, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο χαμηλά θα πρέπει να βάλει η διεθνής κοινότητα τον πύχη των προσδοκιών για το τι ακριβώς θα προκύψει από αυτές τις συνομιλίες.
0: Κοιτάξτε, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Από την Πέμπτη μετρήμα έχουμε μπει στις 60 ημέρες μέσα στις οποίες θα πρέπει να φτάσουν σε τελική συμφωνία.
3: Θες να πεις, δεν υπάρχει και πολύς χρόνος μπροστά μας.
0: Ναι, θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις και φανταζόμαστε ότι δεν θα είναι μια διαπραγμάτευση μια και έξω. Όλες αυτές τις ημέρες θα γίνονται διαπραγματεύσεις, είτε τετατέτ διαπραγματεύσεις, είτε μέσω τρίτων, είτε σε χαμηλότερο είτε σε υψηλότερο επίπεδο. Η πρώτη συνάντηση που γίνεται σε τόσο υψηλό επίπεδο ίσως θέλει να δείξει και τη διάθεση των δύο πλευρών να φτάσουν κάπου ή να θέσουν τα σημαντικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δουν πού κυμαίνονται οι μεν και πού κυμαίνονται οι δε. Αλλά είναι ανοιχτά τα δύο μεγάλα θέματα, τα δύο μεγάλα αγκάθια. Και ο Λίβανος παρασύρει και το θέμα των στενών του Ορμούζ.
3: Ναι.
0: Στο Λίβανο σήμερα μπορεί να μην έχουμε τα χθεσινά επεισόδια, τις χθεσινές σφοδρές εχθροπραξίες.
3: Τις τελευταίες ώρες, αυτό είναι κρίσιμο να μας το πεις. Τις τελευταίες ώρες δεν έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις, κάποια χτυπήματα, κάποια πλήγματα από τους Ισραηλινούς καταθέσεων της Χεσμπολά στο Λίβανο.
0: Εμείς δεν καταγράφεται έτσι η επανάληψη της χθεσινής κλιμάκωσης. Μπορεί να υπάρχουν κάποια μικρά χτυπήματα, αλλά εχθές τέτοια ώρα είχαμε ήδη περίπου 16 νεκρούς και σφοδρά πλήγματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά και Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πάντως, ο ακροδεξιός υπουργός οικονομικών του Ισραήλ, που είναι σύμμαχος της κυβέρνησης Νετανιάχου, λέει ότι μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολά δεν θα μετακινηθούμε ούτε ένα χιλιοστό από τη θέση μας. Επαναλαμβάνει δηλαδή σταθερά τη θέση του Ισραήλ ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ή να επαναχωρήσουμε από τα εδάφη τα οποία έχουμε κατακτήσει στο νότιο Λίβανο.
3: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά δεν βοηθούν στο τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ.
3: Βέβαια, εκεί ήθελα να πάμε τώρα, να σταθούμε λιγάκι στα στενά του Ορμούζ, διότι οι Ιρανοί χθες, οι φρουροί της Επανάστασης, έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ επικαλούμενοι την κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο, τις εχθροπραξίες που μένονται εκεί, που συνεχίζονται και θεωρούν πως υπάρχει μια ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γνωρίζουμε αν είναι ακόμη κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Καταλαβαίνω πως οι Ιρανοί αυτό υποστηρίζουν.
0: Και νωρίτερα σήμερα το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το Ιρανικό ναυτικό δεν πρόκειται να εκδώσει άδειες διέλευσης για πλοία μέχρι νεωτέρας, μέχρι να δηλαδή να παύσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν τον ισχυρισμό αυτό και επιμένουν ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά και ότι η νευσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε δει κάποια πολύ σημαντική κίνηση, ότι έχουμε λάβει πληροφορίες για αριθμό πλοίων που περνάνε. Είναι και η δήλωση βόμβα του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα στενά θα παραμείνουν ανοιχτά και τα μόνα διόδια που μπορεί να μπουν θα μπουν υπέρ της των ΗΠΑ.
3: Και να παίρνουμε εμείς τα λεφτά. Ναι.
0: Ναι. Mm-hmm. Και κάπως έτσι βαδίζουμε. Δηλαδή πάλι σε μία βεβαιότητα, πάλι με μία ασάφεια, πάλι το τοπίο είναι θολό. Το σημαντικό.
3: Και με όρους που βάζει κάθε πλευρά που
0: δεν
3: είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτοί.
0: Δεν,
3: ναι,
0: δεν
3: υπάρχει συνοσύγκληση.
0: Ναι, δεν φαίνεται να έχουν υπάρξει κατάλληλοι συμβιβασμοί και δεν φαίνεται να έχει συμφωνήσει και το Ισραήλ σε όλο αυτό.
3: Ναι,
0: γιατί πράγμα. Υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ.
3: Όντως.
0: Που δεν μένει Τεχεράνη, λέει ότι από τη μία πλευρά είναι Ουάσιγκτον και Τελαβίβ και από την άλλη πλευρά είμαστε Τεχεράνη και Χεσμπολά. Αλλά το θέμα είναι πόσο μπορεί ο Ουάσιγκτον να επηρεάζει και σε ποιο σημείο το Τελαβίβ. Και πόσο θέλει να το επηρεάσει, μέχρι που θέλει να το φτάσει.
3: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο σας παρουσιάσαμε χθες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, με τη στιγμή που οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν εκεί στα στενά του Ορμούζ προς τα πλοία τα οποία επιχειρούσαν να περάσουν, ότι τα στενά πλέον είναι κλειστά. Επικαλούνται οι φρουροί της Επανάστασης την παραβίαση της εκεχηρίας στο Νότιο Λιβάνο. Of the U.S. commitments regarding the ceasefire. The Strait of Hormuz is closed to all vessels again. It is emphasized that the Strait of Hormuz is closed. All vessels are ordered to not approach the Strait. Πάντως φαίνεται πως είμαστε στην αρχή αυτής της διαδικασίας η οποία θέλουμε όλοι να πιστεύουμε πως κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε μια συμφωνία ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς. Το σχόλιο του Τριαντάφυλλου Καρατράντου θα ακούσουμε εδώ στο ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς. Ο κ. Καρατράντος, θυμίζω, είναι διεθνολόγος, συνεργάζεται και με το ΕΛΙΑΜΕΠ.
5: Θα δούμε πολλά ακόμη επεισόδια σε όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια να υπάρξει μια συμφωνία, γιατί ακόμη βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος του πρώτου μέρους, ας το πω έτσι. Δηλαδή το μνημόνιο κατανόησης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μόνο μια συμφωνία ότι συμφωνούμε στα πολύ βασικά, γι' αυτό και δεν υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες ή και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται μέσα και τα οποία αποτελούσαν προτεραιότητες για τις ΗΠΑ και για το Ισραήλ, αλλά και ήταν, ας πούμε, στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαν γίνει στην Γενέβη πριν αποφασιστεί η στρατιωτική επιχείρηση και σε αυτό το μνημόνιο δεν βρίσκονται.
3: Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μας βοηθάει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή για μία ακόμη ημέρα. Σήμερα μίλησε στο Action 24.
6: Οι φρουροί της Επαναστάσεως ανακοίνωσαν ότι τα πλοία τα οποία θα μπουν μέσα στα στενά του Ορμούζ θα είναι σε κίνδυνο, δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφαλειά τους. Στη συνέχεια βγαίνει ο πλοίαρχος, ο οποίος ελέγχει την ομάδα αυτή, τον ΗΠΑ, η οποία παρακολουθεί τα στενά και λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να συνεχίσετε. 55 πλοία έχουν βγει το Σάββατο μόνο από τα στενά και ενώ θεωρούμε ότι όλα αυτά θα τυναχτούν στον αέρα, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο Βανς πηγαίνει για μία ή δύο ημέρες στην Ελβετία.
3: Για τα στενά του Ορμούζ τώρα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί, αλλά και τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τις δύο πλευρές και από τους Ιρανούς και από τους Αμερικανούς για το ποιο θα είναι το status quo από εδώ και πέρα, ποιος θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και αν θα υπάρχει και κάποιο οικονομικό αντίτιμο το οποίο θα πληρώνουν τα πλοία είτε στους Ιρανούς είτε στους Αμερικανούς. Μίλησαν ο Γιώργος Ξηραδάκης, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος, ήταν καλεσμένος εδώ στην τηλεόραση του Sky σήμερα το πρωί. Θα ακούσετε και τον Στέλιο Φενέκο, τον αντινάβαρχο αποστρατεία, μίλησε στο Action 24.
7: Υπάρχει μια πίεση, βλέπουμε, μια αιμονή στη λέξη το να βάλω διόδια. Το ακούσαμε και από τους Αμερικανούς πλέον, το ακούμε και συνέχεια από τους Ιρανούς. Είναι κάτι που η παγκόσμια κοινότητα, ξέρετε, αθίσταται σε αυτό το γεγονός, αντιδρά, γιατί μιλάμε για απόλυτη καταπάτηση του διεθνούς ναυτικού δικαίου και παράλληλα της ελευθερίας διέλευσης των πλοίων από τις ελεύθερες θάλασσες. Αυτό στο τέλος θα επιβαρύνει πάρα πολύ και το κόστος της μεταφοράς και το κόστος του πετρελαίου.
8: Το να πληρώνουν τα πλοία για κάποιες υπηρεσίες συντήρησης, είτε είναι των φαναριών, είτε είναι κάποιων ναυτιλιακών υπηρεσιών, ραδιοεπικοινωνιών κλπ. Είναι υπαρκτή κατάσταση σε διεθνές περιβάλλον και δεν είναι μόνο στην Τουρκία, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου υπάρχουν τέτοια μικρά κόστη. Δεν θα το ονόμαζα διόδια λοιπόν. Άρα πιστεύω ότι αν τελικά καταλήξουν σε κάτι τέτοιο Ιράν και Ομάν, θα είναι κάποιας τέτοιας μορφής και όχι διόδια μεγάλου κόστους, προκειμένου να ενισχύουν ότι αυτοί ελέγχουν τα στενά.
3: Να ακούσουμε και τον Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Μίλησε στον Sky 100,3 για τις τιμές των καυσίμων. Έχουν πέσει τιμές τις τελευταίες ημέρες. Μένει να δούμε πώς ακόμη θα πέσουν τις επόμενες.
9: Οι τιμές σταδιακά έχουν πέσει. Σήμερα που μιλάμε έχουν πέσει 22 λεπτά. Πιο κάτω δεν το βλέπω να πηγαίνει τις επόμενες μέρες. Από το 2016,
3: μάλιστα,
9: θα το δούμε περίπου στο 1,94 μέση τιμή πανελλαδικά. Που σημαίνει στις μεγάλες αστικές πόλεις, αν κάνετε και σήμερα μια βόλτα σε κάποια πρατήρια, θα τη δείτε περίπου στο από 1,89 μέχρι 1,93.
3: Πριν συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για αυτή την εξαφάνιση της 45χρονης στα Χανιά, που φαίνεται πως πίσω από την εξαφάνισή της υπάρχει μια εγκληματική ενέργεια, μια δολοφονία από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Να σας ενημερώσουμε πως πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά στο Πικέρμι, σε οικοπαιδικό χώρο με παρατημένα ξύλα και αντικείμενα. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει και από αυτή την πυρκαγιά, εννοείται πως θα σας ενημερώσουμε. Θυμίζω πως υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά και για σήμερα και για αύριο, σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το αρμόδιο Υπουργείο, και εδώ στην Αττική, βεβαίως και σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Μιλάμε για κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3, οπότε με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να κινηθούμε όλοι. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι λοιπόν εδώ μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.
3: Αυτό το οποίο προέκυπτε και από το δικό σου ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες, ότι δηλαδή οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης έχουν ως βασικό τους ύποπτο στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά το 43χρονο ενοικιαστή της, φαίνεται πως πλέον επιβεβαιώνεται, δένουν σιγά σιγά την υπόθεση οι αστυνομικοί, και αυτό χάρη και στα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει και τις έρευνες τις οποίες έχουν διεξάγει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
10: Ναι, αργά ή γρήγορα η εκτίμηση των αστυνομικών ήταν ότι θα ομολογούσε την πράξη του, και αυτό και έγινε. Είχαμε εικόνα χθες για τις κλίδες αίματος που είχαν βρεθεί στο σπίτι, για το γεγονός ότι εκεί είχε καταγραφεί από κάμερες να μπαίνει και να μην βγαίνει ποτέ η 45χρονη. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά από σχεδόν ένα 24ωρο που βρισκόταν υποκράτηση και τον ανέκριναν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξηχνίασης εγκλημάτων Χανίων, ο 43χρονος παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος που σκότωσε την Σταυρούλα Λεβεντάκη. Μάλιστα υπέδειξε και το σημείο που είχε θάψει το ψυχοσώμα της, ένα χωράφι δικής του ιδιοκτησίας περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου την δολοφόνησε.
3: Ναι, υποθέσω πως όλα αυτά συνέβησαν, αν μπορούμε χρονικά να τα βάλουμε σε μια σειρά τα γεγονότα, την ημέρα που εξαφανίστηκε.
10: 30 Μαΐου λοιπόν, φαίνεται ότι το πρωί μπήκε στο σπίτι, υπήρξε, σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος και ισχυρίστηκε, ένας καυγάς. Αυτό το που είπε στους αστυνομικούς είναι ότι αφορούσε την κατάσταση του σπιτιού, ότι δεν το φρόντιζε, ότι είχε προκαλέσει φθορές, και μετά, όπως ανέφερε ο ίδιος, την δολοφόνησε με ένα μαχαίρι, έβαλε σε ένα σάκο, σε μια σακούλα το ψυχοσώμα της, τη σωρό, και την μετέφερε προς το χωράφι. Μάλιστα υπήρχαν και στο αυτοκίνητο, στο όχημα, ένα βανάκι που χρησιμοποίησε ίχνη αίματος, τα οποία είχαν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι δεν έχουν πιστεί πάντως όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν στην δολοφονία.
3: Εκτιμούν ήταν αυτό το κίνητρό του.
10: Εκτιμούν ότι τα κίνητρα είναι ερωτικής φύσεως και γι' αυτόν τον λόγο περιμένουν, και ενδεχομένως κάποια στοιχεία μπορεί να προκύψουν και από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί που ερευνούν εδώ και αρκετές ημέρες. Μιλάμε για περισσότερες από 20 ημέρες αυτή την υπόθεση.
3: Ναι. Από τη σωρό της γυναίκας τώρα δεν ξέρω και τι στοιχεία μπορούν να βρουν οι αρχές, διότι μαθαίνουμε ότι η σωρό της είναι σε προχωρημένη σύψη.
10: Είναι σε προχωρημένη σύψη. Φαίνεται τουλάχιστον ότι υπάρχει εικόνα για τραύματα στο θώρακα στην αριστερή πλευρά με μαχαίρι, και φαίνεται να έχει χτυπηθεί και στο κεφάλι με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο πρώτα η 45χρονη. Αυτή είναι η εικόνα που έχει ο ιατροδικαστής από την νεκροψία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αναμένουμε και την εξέταση και τα αποτελέσματα που θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Ένας πάντως μια υπόθεση, η οποία ακόμα έχει κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Όμως φαίνεται τουλάχιστον πλέον ότι σχηματίζεται δικογραφία ανθρωποκτονία, με τον δράστη να έχει ομολογήσει, και θα τρέξουν και τα τελικά στάδια της έρευνας τις επόμενες ώρες.
3: Ναι, μάλιστα. Θα δούμε και με τι κατηγορίες θα βρεθεί αντιμέτωπος ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος, ξαναλέμε, ομολόγησε ενώπιον των αρχών πριν από μερικές ώρες. Ήταν τόσα πολλά τελικά τα στοιχεία τα οποία είχαν συγκεντρώσει οι αρχές. Νομίζω είχαν στη διάθεσή τους, από ό,τι διάβαζα, Γιώργο, και βίντεο από κάμερα που έδειχνε ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος είχε μπει στο σπίτι μαζί με τη 45χρονη, οπότε όλοι υπέθεσαν πως κάτι συνέβη εκεί και τελικά χάθηκαν τα ίχνη της συγκεκριμένης γυναίκας. Μάλιστα. Και μία ακόμη γυναικοκτονία, να το πούμε αυτό, ενδεχομένως να είναι η 8η αυτή. Νομίζω είχαμε ήδη 7 καταγράψει το 2026, αυτή η 8η. Κάτι που και αυτό από μόνο του, αν θέλεις, ως κοινωνικό γεγονός, θα πρέπει να ανησυχήσει σίγουρα και να θορυβείς και να κινητοποιήσει τις αρχές. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θα ακούσουμε ηχητικά τώρα, τα οποία μας έχει ετοιμάσει, μας έχουν ετοιμάσει η Σοφία Καλαβρού και η Τζεσί Αμπντουλάη, κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας με τον αδερφό της 45χρονης. Τι υποστήριζε ο ίδιος άνθρωπος, για να τον ακούσουμε, τι έχει δηλώσει στα μέσα.
11: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα, με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
14: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
14: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
16: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
17: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
16: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
17: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
16: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
17: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
14: Η
18: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
20: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
21: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
22: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
23: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
24: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
25: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Κάς είναι καλό.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές, διότι δεν είναι μόνο η φωτιά που έχουμε στη Σύρο και μια ακόμη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Πικέρμι. Φωτιά είχαμε νωρίτερα και στο Λουτράκι, στη θέση Σκαλωσιά. Θα μας ενημερώσει η Γεωργία Μαυρουδή. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γεωργία, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι. Και κατά τις πρωινές ώρες, γύρω στις 9 το πρωί, ξέσπασε μια πυρκαγιά στη θέση Σκαλωσιά Πραχώρας, στο Λουτράκι Κορινθίας. Εμείς βρισκόμασταν εκεί. Τώρα να σας πω ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε έναν οικοπαιδικό χώρο, στη συνέχεια επεκτάθηκε σε μια δασική έκταση. Δεν υπήρξε βέβαια κάποια απειλή για κατοικίες και υποδομές. Άμεσα έσπευσαν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Συγκεκριμένα 47 πυροσβέστες, να σας πω ότι επιχείρησαν συνολικά με δύο ομάδες πεζοπόρων της ένατης ειδικής ομάδας δασικών επιχειρήσεων. Ένα ελικόπτερο Έριξον που ήρθε από την Ελευσίνα και προσέγγισε το σημείο. Βοήθησαν και συνέδραμα τα μέγιστα και εθελοντές πυροσβέστες. Υπήρχαν άνεμοι στο σημείο 5 με 6 μποφόρ, όμως η φωτιά μετά από λίγη ώρα οριοθετήθηκε και κατασβέστηκε. Και τώρα να σας πω ότι επίσης στο σημείο έσπασε και κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορινθίας, καθώς και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα για να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Και να σας πω τώρα ότι ακόμη μια φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντινό σημείο, σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Γαλώτα Ισθμίας. Έκαψε βέβαια 5 στρέμματα, κυρίως ξερά χόρτα. Ήταν επίσης μια μικρή πυρκαγιά. Επιχείρησαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 8 άτομα πλήρωμα και εθελοντές πυροσβέστες επίσης βοήθησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.
3: Μάλιστα. Οπότε εκεί έφεραν οι πυροσβέστες καλά αποτελέσματα. Αυτό θέλουμε στις περισσότερες φωτιές έτσι να κινηθούμε φέτος. Αν όχι.
27: Είναι μέρες που έχει αρκετό. Έτσι, πολύ ζέστη, έχει έντονους ανέμους, έντονα
3: βαθμόρφωτα. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και για τους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
27: Καλή. Γεια σας.
3: Αν θα παρατηρήσατε, η Γεωργία Μαυρουδή ανέφερε πως μία από τις φωτιές αυτές ξεκίνησε η εστία από οικοπαιδικό χώρο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα τώρα αυτό, διότι πολλές φωτιές ξεσπούν από οικοπαιδικούς χώρους που δεν έχουν καθαριστεί. Γι' αυτό και τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τρέξει αυτή την πρωτοβουλία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, κλαδιά και την δήλωση του καθαρισμού σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία έχει φτιάξει. Η προθεσμία για την δήλωση και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας λήγει αύριο, με το Υπουργείο να διαμηνεί πως δεν πρόκειται να δώσει άλλη παράταση. Έχει δοθεί ήδη μία. Θα ολοκληρωνόταν νωρίτερα κανονικά η διαδικασία, λόγω όμως και των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν και δεν ήταν εύκολο για κάποιον να μπει σε μια διαδικασία να καθαρίσει το οικόπεδό του, δόθηκε αυτή η ολιγοήμερη παράταση. Άλλη παράταση, λένε από το Υπουργείο, δεν πρόκειται να δοθεί. Για να δούμε. Πάντως, αν δεν δοθεί παράταση, υπάρχει δέσμευση πως θα ξεκινήσουν εντατικοί έλεγχοι, στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια με την επιβολή προστήμων που προβλέπονται βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τους Δήμους και τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση ή ψευδή δήλωση παραμένουν ιδιαίτερα τσουχτερά, ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ και ανεβαίνουν. Να πούμε πάντως πως ως προς την υποβολή των δηλώσεων ο ρυθμός είναι αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με πέρσι. Πέρσι συνολικά είχαμε 730.000 δηλώσεις μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας. Φέτος είμαστε κάπου κοντά στις 600.000. Θα ακούσουμε και τα σχετικά στοιχεία. Πριν απ' όλα όμως να ακούσουμε πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές όπως την περιοχή του Γέρακα, περιοχές εδώ εντός της Αττικής που έχουν όμως μεγάλο θέμα με αυτά τα οικόπεδα και τον μη καθαρισμό τους. Τι είπαν στην ΕΡΤ?
0: Θα καούμε, τους έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά δυστυχώς.
1: Πρέπει να το καθαρίσει, αλλά πρέπει και να το βοηθήσει και ο Δήμος όμως.
2: Τα ιδιωτικά οικόπεδα είναι καθαρισμένα. Οι εκτάσεις του δημοσίου είναι το πρόβλημα.
3: Πράγματι και με τις εκτάσεις του δημοσίου υπάρχει θέμα και με τους Δήμους που δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους και δεν είναι λίγοι. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε στην ΕΡΤ για το που βρισκόμαστε σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. Πώς είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τη σχετική δήλωση και έχουν κάνει, που αυτό είναι το σημαντικότερο, όχι απλώς να συμπληρώσει ένα χαρτί και να το ανεβάσει στην πλατφόρμα, έχουν σπεύσει και έχουν καθαρίσει το οικόπεδο τους.
4: Είμαστε περίπου στις 610.000 μέχρι σήμερα.
5: Δηλώσεις
4: μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60-70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν.
3: Πιο χαμηλά λοιπόν είμαστε φέτος σε σχέση με πέρσι. Το ίδιο ανέφερε και ο Δήμαρχος Παιανίας, ο κύριος Ισίδωρος Μάδης, για τη δική του περιοχή. Μίλησε στο Open.
6: Φέτος δεν είμαστε καλά σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Συγκριτικά πάντοτε με το 2025 εκπνέει η προθεσμία την ερχόμενη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, και δυστυχώς οι καθαρισμοί δεν έχουν καλή αποτύπωση, καλή εικόνα.
3: Και δεν είναι τυχαίο πως υπάρχει αναφορά στο θέμα αυτό στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να απευθύνει έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει ακόμη τα οικόπεδά τους. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Πινελόπη μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός κάνει ειδική αναφορά στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπέδων εν ώψη και τη κορύφωση τη αντιπυρική περίοδου και υπογραμμίζει ακριβώς την κρισιμότητα τη πρόληψη έναντι των πυρκαγιών. Με δεδομένο μάλιστα ότι από την 1η Μαΐου έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, και ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα χωρίς να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό στέκεται ιδιαίτερα και τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποδειχθεί ότι οι κατοικίες που κινδύνευσαν τα προηγούμενα χρόνια από πυρκαγιές τελικά σώθηκαν γιατί είχαν κάνει ακριβώς αυτούς τους καθαρισμούς. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας. Να υπενθυμίσουμε απλά, Πέτρο, ότι αύριο 22 Ιουνίου λύγει και η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων.
3: Ναι, και φαίνεται πως δεν πρόκειται να δοθεί και νέα παράταση. Για να δούμε όμως.
7: Για να το δούμε και βέβαια από την επόμενη ξεκινούν οι έλεγχοι, έτσι.
3: Ναι. Βέβαια, σωστά. Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε αυτή την ανάρτησή του και στο φλέγον ζήτημα της ακρίβειας. Να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, διότι
7: εδώ έχει,
3: υπάρχει μια πρωτοβουλία που έχει τρέξει και αφορά αυτή τη νέα πλατφόρμα, την πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
7: Τονίζοντας ότι αυτή η πλατφόρμα λοιπόν ήρθε για να μείνει, ενώ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, Πέτρο.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Να είσαι καλά. Τώρα, την ίδια ώρα, έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της κεντροαριστεράς ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο βρίσκεται, θα έλεγε κανείς, σε φάση απόλυτης αναδιάταξης και έντονης εσωστρέφειας σε αρκετές περιπτώσεις. Πάρτε για παράδειγμα τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες τόσο στο Πασόκ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο Πασόκ ακόμη υπάρχει τρικυμία από αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, αναφορικά με το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας του Πασόκ με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Βεβαίως με στελέχη του Πασόκ να επιχειρούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Να ακούσουμε πρώτα κυβερνητικά στελέχη. Θα ξεκινήσουμε με τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στην κεντροαριστερά και σε αυτό το οποίο καταδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις. Όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να εμφανίζεται, πέρα την κριτική που μπορεί να δεχτεί και οτιδήποτε. Και τι λέει, παιδιά, τρία χρόνια σας άφησα και έρχομαι μετά από τρία χρόνια και δεν έχει βρεθεί ένας να καταφέρει να πάει να ανταγωνιστεί. Εγώ είμαι. Πάει να βγάλει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι εύκολα αντιμετωπίζεται ο κ. Τσίπρας γιατί έχει κυβερνήσει. Αλλά η αίσθηση μου είναι, βέβαια, ίσως είναι νωρίς ακόμα γιατί πρέπει να παγιωθεί μια κατάσταση ότι αποκτά ένα πλεονέκτημα, όπως βλέπω εδώ.
3: Ο Παύλος Γερουλάνος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο Μέγκα. Του ζητήθηκε να σχολιάσει τα όσα έχουν επιδημοσιώσει η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Δούκας το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό του κόμματος και δεν είναι το καλύτερο δυνατό στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος Γερουλάνος θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους για να ακούσουμε τι είπε.
9: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν αυτό το κλίμα δημιουργείται δεν είναι καλό για το κόμμα. Όμως μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα συνθετικό κόμμα.
10: Σύμφωνα.
9: Ένα κόμμα το οποίο επιζητούσε τις διαφορετικές απόψεις και πάντα σε εμάς, σε ένα χώρο όπως είναι ο χώρος του κέντρου, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι μπορεί να διαφωνώ μαζί σου, αλλά θα υπερασπιστώ με κάθε τρόπο το δικαίωμά σου να το λες.
3: Μάλιστα. Ο Δημήτρης Κερίδης τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα αναφερόμενο στον Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τι είπε στο Άξιον 24.
8: Σέβομαι το Πασόκ και την ιστορία του, αλλά αυτοί θέλουν να αυτοκτονήσουν. Αυτοί έχουν πάρει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών και σέρνονται πίσω από την ουρά του. Έναν δήμαρχο Αθηνών που ως υποψήφιος πήρε 14%, για να μην τα ξεχνάμε αυτά, και μέσα από τη συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε σε αυτό το πόστο και σέρνονται. Τους έχει τρελάνει.
3: Ένα μόνιμο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της κριτικής που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση είναι το πεδίο της ακρίβειας, του αυξημένου κόστου ζωής. Ακούστε τις τοποθετήσεις της Όλγας Μαρκογιαννάκη. Ήταν καλεσμένη στο Άξιον 24 κυρία Μαρκογιαννάκη από τα νέα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου. Θα ακούσετε και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ήταν παλιά στο Πασόκ, τώρα είναι στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το κόμμα Ελλάς αναφέρθηκε στη φορολογία και στο ποιους θα φορολογήσει ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που λέμε εδώ και πόσο καιρό, ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, οι άνθρωποι δεν ευημερούν. Η κυβέρνηση είναι ο πρώτος κερδοσκόπος στη χώρα. Είναι αυτή που κερδοσκοπεί στις πλάτες των πολιτών, φτιάχνοντας υπερπλεονάσματα και στη συνέχεια έρχεται να δώσει δωράκια, αντίδωρα στους πολίτες. Τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, κατήγγειλε την επιδοματική πολιτική και τώρα έρχεται να κάνει το ίδιο και ακόμη χειρότερα.
12: Είναι 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν πάνω από 900.000.
3: Πόσο θα
12: πρέπει. Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά, θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά,
10: ναι.
12: Κατευθείαν το 15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο, η φορολογία των μερισμάτων από το 15, ξαναλέω, προοδευτικά. Μάλιστα.
3: Και ολοκληρώνοντας αυτό το κύκλο δηλώσεων ηχητικών που ακούσατε, θα ακούσουμε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν καλεσμένη στο Μέγκα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εξαπέλυσε μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα.
13: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασύτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος. Η διαφήμιση που έχει γίνει στον Τσίπρα είναι πρωτοφανής. Και το λέω διότι και του γίνεται ένα φοβερό boosting σε συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης τον θέλει τον Τσίπρα. Είναι ένας εύκολος αντίπαλος του χεριού του, τον έχει κατατροπώσει όλες αυτές τις φορές, δεν του έκανε αντιπολίτευση.
3: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Πάμε όμως στη Βρετανία. Φαίνεται πως ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μετράει μέρες, αν λάβει κανείς σοβαρά υπόψη του τα όσα γράφουν σήμερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Έχει πάρει ξανά φωτιά το βρετανικό πολιτικό σκηνικό πλέον. Πέτρο, θεωρείται δεδομένο ότι ο κ. Στάρμερ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την παρέτηση. Έχουμε σήμερα πολλά δημοσιεύματα, με πρώτη την εφημερίδα Observer, η οποία υποστηρίζει ότι αύριο θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της παρέτησής του. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει περάσει όλο το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία του Τσέκερς μαζί με την οικογένειά του και στενούς του συμμάχους, προσπαθώντας να ζυγίσει τις πολιτικές ισορροπίες και να αποφασίσει τα επόμενα του βήματα. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι τα τελευταία 24 ώρα δέχεται έντονες πιέσεις από βουλευτές του κόμματός του, ακόμα και από κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησής του. Πιέσεις βέβαια που έρχονται μετά τη μεγάλη νίκη του Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές πριν από λίγες ημέρες, ενός πολιτικού ο οποίος εδώ και μήνες θεωρείται ως το φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, και πλέον έχοντας εξασφαλίσει η βουλευτική έδρα κοινή παρασκηνιακά τις διαδικασίες για να οδηγήσει στην έξοδο τον Κιρ Στάρμερ.
3: Ανοίγει ο δρόμος πλέον για να αναλάβει αυτός, να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ.
10: Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα ανακοινώσει ένα χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα έχουμε νέο αρχηγό του Εργατικού Κόμματος και συνεπώς νέο πρωθυπουργό προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, πιθανώς κοντά στην ημερομηνία που πραγματοποιείται το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος. Πάντως, να σας πω ότι η Downing Street σήμερα διέψευσε τα σενάρια, μία μάλλον αυτονόητη κίνηση προς το παρόν, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός είναι επικεντρωμένος στο κυβερνητικό του έργο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ, ένας πολύ στενός σύμμαχος του Βρετανού Πρωθυπουργού, αρνήθηκε σήμερα δύο φορές σε συνέντευξή του στο BBC να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Στάρμερ να παραιτηθεί αύριο, λέγοντας απλά ότι ζυγίζει την πολιτική κατάσταση, έτσι ώστε να καθορίσει τα επόμενα του βήματα, πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.
3: Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Υπάρχει ξεκάθαρα φωτιά και στην περίπτωση αυτή. Άλλωστε, είναι ένα σενάριο το οποίο το διακινούν εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες οι Βρετανοί. Έτσι, ότι δηλαδή κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει άλλος δρόμος για τον κ. Στάρμερ πέραν από του δρόμου της παρέτησης. Φαίνεται πως η ώρα αυτή κοντοζυγώνει και αυτές, ξέρεις, είναι και εξελίξεις οι οποίες δεν προαναγγέλλονται, οπότε μπαίνει να δούμε από Δευτέρα τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε στα δικά μας, πάμε στην Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου, θα μας ενημερώσει για μια τραγωδία που είχαμε εκεί μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Τι ακριβώς συνέβη, Δημήτρη? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Πέδρο, από Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά λοιπόν ξέσπασε περίπου στις 7 η ώρα. Τότε ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για μια φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου επί της οδού Διός στο κέντρο της πόλης. Συνέδραμαν την κατάσβεση της πυρκαγιά σε 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, η τραγωδία είναι ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος διέμενε στο διαμέρισμα, ένας άνδρας 88 ετών και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας κατάκητος, έχασε τη ζωή του, γι' αυτό ανασύρθηκε ο σωρός του και παραδόθηκε στη συνέχεια στο ΕΚΑΒ. Και φυσικά στο σπίτι έχουν συμβεί πολύ σημαντικές υλικές ζημίες, όμως η τραγωδία αφορά τον άνθρωπο, όπου όπως μάθαμε πήγαινε ο γιος του, τον έβλεπε, ωστόσο συνολικά έμενε μόνος του. Φυσικά διερευνά και το τμήμα της πυροσβεστικής, του αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς, όμως το γεγονός είναι ότι ένας άνθρωπος χάθηκε.
3: Μάλιστα. Και είχαμε και Μολότοφ στην περιοχή των Σικιών. Τι περιστατικό ήταν αυτό?
14: Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο προηγήθηκε χρονικά. Συνέβη λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όπως είπε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις Σικιές, με μια Μολότοφ η οποία εξεράγει σε οδόστρωμα. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημίες, ούτε ευτυχώς τραυματίστηκε κάποιος. Όμως το συμβάν διερευνάται ως πολύ σοβαρό από την αστυνομία, καθώς συνέβη το περιστατικό 150 μέτρα περίπου από το σπίτι του πρώην υπευθύνου των φυλακών διαβατών. Υπενθυμίζω ότι στο συγκεκριμένο σπίτι του συγκεκριμένου άνδρα υπήρξε μία επίθεση πριν από περίπου ένα χρόνο, τον περασμένο Απρίλιο, όταν εκείνη τη φορά υπέστη πολύ σημαντικές υλικές ζημίες στο σπίτι, οπότε διερευνάται από την αστυνομία αν αυτά τα δύο περιστατικά συνδέονται και γίνεται και αναζήτηση των δραστών που σύμφωνα με το αυτό από τις μάρτυρες ήταν δύο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά.
3: Να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Μιχάλη Τεζάρη για τη συνέχεια, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων για την οποία συνελήφθησαν δύο 17χρονοι. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Μια σοκαριστική περίπτωση υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων θα λέγαμε, καθώς συνελήφθησαν σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις δύο 17χρονοι. Ένα στη Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης και ένα στο Ηράκλειο της Τρίτης, η οποία αποστελέχει τη διεκδίκηση δίωξης κύβερνο εγκλήματος, τα οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία απειλούσαν και εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας τους φωτογραφίες από τα απήμεχα σημεία του σώματος. Τους. Παράλληλα, και εδώ είναι το πιο σχαριστικό, παρότριναν τα ανήλικα θύματα τους να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού μεταξύ των οποίων και η χάραξη στο σώμα των ονομάτων ή ψευδονύμων που τους ανέφεραν, που χρησιμοποιούσαν στους ελόγους, ενώ αξίζει να επισημάνουμε πως τους απειλούσαν προκειμένου να το κάνουν αυτό, διότι στην αποτελική περίπτωση τους έλεγαν πως θα είχαν διάφορα προβλήματα. Έφτασε λοιπόν η πληροφορία από την Αμερική και συγκεκριμένα από την NCMES, την Homeland Security Investigation, για δύο χρήστες υπολογιστών διαδικτύου στην Ελλάδα, οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Άμεσα λοιπόν, στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κύπρου Εγκλήματος εντόπισαν τους λογαριασμούς τους, τις IP τους και προχώρησαν στη συνέχεια στη σύλληψή τους. Αναμένουμε να δούμε τώρα ποια η έκταση της δράσης τους και πόσα άτομα, πόσα ανήλικα παιδιά απειλούσαν οι συγκεκριμένοι 17χρονοι.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχαλή. Ώρα για Βόνη, για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Ο στρατός δεν θα αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας, ξεκαθαρίζει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Η Τουρκία έχει πολλές προσδοκίες από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα. Παρέτηση του Κιρ Στάρμερ αύριο Δευτέρα, βλέπει η βρετανική εφημερίδα Observer. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Ασάφεια επικρατεί μέχρι στιγμής για το αν τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά ή όχι για την αυσιπλοεία. Το Μεν Ιράν φέρεται να υποστηρίζει μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Fars ότι παραμένουν κλειστά λόγω των συνεχιζόμενων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο μετά από απόφαση των φρουρών της Επανάστασης. Οι δε αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοινώνουν ότι η διέλευση εμπορικών πλοίων συνεχίζεται κανονικά. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, σε Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις, στην κοιλάδα Μπεκαά και την Τύρο, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 7 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου. Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κατέστησε σαφές ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από την αποκαλούμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Λίγες μέρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, ξεκινούν σήμερα στη Λουκέρνη, στο Μπέρκενστοκ, διαπραγματεύσεις με ζητούμενο μια τελική ειρηνευτική συμφωνία. Το παρόν από αμερικανικής πλευράς δίνουν ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και οι διαπραγματευτές Witkoff και Kushner. Εκτός από την Ιρανική αντιπροσωπεία, θα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και εκπρόσωποι του Πακιστάν και του Κατάρ σε ρόλο διαμεσολαβητή. Απομένουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες μέχρι την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου. Όμως η Άγκυρα έχει βάλει ήδη από τώρα τα καλά της για να υποδεχθεί τους 32 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Είναι μια σύνοδος από την οποία η Τουρκία περιμένει πολλά, ελπίζοντας ότι θα αξιοποιήσει προς όφελός της τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης με αφορμή την κρίση σε Αιγής και Μέση Ανατολή. Από την Κωνσταντινούπολη, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Αριάννα Φερεντίνου.
18: Μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα δεν ήταν καθόλου σίγουρο αν ο πιο σημαντικός αρχηγός και πιο αναγκαίος σύμμαχος για τον πρόεδρο Ερντογάν, ο πρόεδρος Τραμπ, θα του έκανε την τιμή να βρίσκεται στην Άγκυρα για τη Μεγάλη Σύνοδο. Η επιβεβαίωση της επίσκεψης Τραμπ, αλλά και η δήλωσή του ότι έρχεται στην Άγκυρα μόνο για χάρη του οικοδεσπότη Τούρκου Πρόεδρου, λέγεται ότι συνέτεινε στο να πιστεί ο Τραμπ να έρθει στην τουρκική πρωτεύουσα σε μια στιγμή έντασης μεταξύ της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων. Η φετινή Σύνοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη με πολλές διαφωνίες μεταξύ των μελών για την επέκεινα πορεία της συμμαχίας. Μάλιστα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι αν ο πρόεδρός μας δεν ήταν εκεί, εάν η Τουρκία δεν ήταν εκεί, ο Τραμπ δεν θα είχε έρθει και ουσιαστικά θα είχε δηλώσει ότι δεν έδινε σημασία στη Σύνοδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος εμφανίζεται ως φίλος του Προέδρου, που θα συμβάλλει να διατηρηθούν οι διατλαντικοί δεσμοί και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση του ΝΑΤΟ, που, όπως είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, παραμένει στρατηγική αναγκαιότητα για την Τουρκία. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήδη συζητούν τη σημασία της συνόδου για την Τουρκία και επικεντρώνονται ιδιαίτερα στη συνάντηση των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν. Οι Τούρκοι αναλυτές συζητούν την πιθανότητα επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο έχει αποκλείσει ήδη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρ' όλα αυτά, η καλή χημεία μεταξύ των δύο Προέδρων και οι συχνές επαφές τους, καθώς και τα πολύ καλά λόγια του Τραμπ για τον Τούρκο Πρόεδρο, δίνουν ελπίδες για να βρεθούν λύσεις. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
17: Και να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου οι ώρες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Downing Street μοιάζουν μετρημένες, αν τουλάχιστον πιστέψουμε το δημοσίευμα της εφημερίδας Observer, που βλέπει παρέτηση, τοποθετώντας την μάλιστα ήδη αύριο Δευτέρα. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το νέο ηγετικό δίδυμο του Γερμανικού Κόμματος Η Αριστερά, που προέκυψε από εκλογές στο συνέδριο του κόμματος στο Πότσταμ, είναι η Ίνε Σβέατα και ο Λουίτζι Παρτιζάνο. Στις ομιλίες τους χαρακτήρισαν ξεκάθαρο παραλογισμό τα σχέδια του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς να δημιουργήσει η Γερμανία τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
3: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα μπορούσαμε να σταθούμε στη νίκη της Γερμανίας με την ακτή ελεφαντοστού με ανατροπή κιόλας στο 94, αλλά έχουμε τη μεγάλη επιστροφή. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ.
3: Και βλέπω έχει βγει και η επίσημη ανακοίνωση και από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
19: Ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση για τα επόμενα τρία χρόνια. Έχει συμφωνήσει.
3: Και μια φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αγκαλιά με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Φαντάζομαι θα είναι από το Σούνιο, βλέπω θάλασσα.
19: Φαντάζομαι κι εγώ. Δεν παίρνω όρκο, αλλά έτσι όπως
3: είναι. Είναι το αγαπημένο μέρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
19: Μάλιστα. Είναι στο εξοχικό του.
3: Εντάξει, τώρα αυτή η είδηση χαροποιεί πάρα πολύ τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
19: Ναι. Ο Μπράντοβιτς τριετίας λοιπόν για τους Πράσινους και παίρνει λευκή επιταγή για να φτιάξει την ομάδα όπως ο ίδιος.
3: Μάλιστα. Γνωρίζει. Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές από το μεταγραφικό παζάρι.
19: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, στο Μουντιάλ. Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Γερμανία εκτέλεσε φαντοστού 2-1 με τον Ουντάβης της καθυστερής να δίνει την νίκη στους Γερμανούς. Εκουαδόρ-Κουρασάο 0-0. Πρώτος βαθμός για το Κουρασάο σε παγκόσμιο κύπελο. Και την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Ιαπωνία και νίκη που τη φέρνει αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σήμερα έχουμε στις 7 την Ισπανία να αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία και να αναζητά την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 το Βέλγιο θα παίξει με το Ιράν. Μία τα ξημερώματα Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι και στις 4 το πρωί Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. 7.30 το απόγευμα έχουμε στις 4 την παρουσία του Νίστρουπ, του νέου προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. 7.30 ο Αλέσιο Λύση πιάνει.
20: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
22: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
23: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
27: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
22: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
23: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
27: Φοβάμαι!
23: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
22: Να το! Το βρήκα παιδιά!
23: Μπράβο!
21: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
0: Συνεργασία.
23: Μυστήριο.
21: Δράση.
0: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
23: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
0: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
23: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
0: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
21: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
23: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά.

0: ας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Δυτικά FM στους 92,8.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Δευτέρα, 22 Ιουνίου.
13: Προπόληση more.com.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
16: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
17: Η μερούλα.
16: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
18: Μύρισε όλη η γειτονιά.
19: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
20: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
19: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
20: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
19: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
20: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
19: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα.

0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Οικονομία σε 2-17χρονοι μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να απειλούσαν και να εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνιζε. Παράλληλα, παρότριναν τα θύματα τους να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Οι 2-17χρονοι συνδέονταν με εξτρεμιστική σαδιστική ομάδα κακοποίησης με διεθνή δράση. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα στην Κηφισιά, με λία πάνω από 100.000 ευρώ που είχε σημειωθεί στις αρχές του περασμένου Μαΐου. Για την υπόθεση συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής άνδρας 51 ετών, ανιψιός του θύματος. Πιο συγκεκριμένα, ο ανιψιός μαζί με έναν ακόμα δράστη μετέβησαν με όχημα στην οικία του θύματος στην Κηφισιά και με την απειλή όπλου αφαίρεσαν από τον ολικιωμένο χρηματικό ποσό και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Ο σληθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λαχενά της Ηλίας. Το προανακριτικό υλικό αναμένεται να παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηλίας προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 7 αποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 22-33 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Ζωκαλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
9: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στις 5 το απόγευμα παρέα στο Sky 100,3. Πάντα όταν βλέπεις από απόσταση την παιδική σου ηλικία,

0: ηλικία και κυρίως χωρίς να θες να την ωραιοποιήσεις, θυμάσαι καλές αλλά και άσχημες στιγμές. Προφανώς κι εγώ, όπως κι εσείς, υπήρξαμε αγχωμένα παιδιά σε κάποια φάση της ανάπτυξής μας. Αρκεί να δω τη φωτογραφία μου στον υπηαγωγείο, με την ποδιά και το κλασικό Άτλαντα από πίσω, για να καταλάβω πόσα νεύρα είχα εκείνη την ημέρα. Αργότερα, μετά από χρόνια, όταν είχα συναντήσει την υπηαγωγό μου, μου είχε πει ότι είχα πλαντάξει το κλάμα και ότι η ίδια θεωρούσε θαύμα το πώς είχε γίνει τελικά αυτή η φωτογράφηση. Τελικά ήμουν κι εγώ ένα αγχωμένο παιδί. Όμως είχα και τόσες καλές στιγμές στην παιδική μου ηλικία που αν με ρωτήσει κάποιος σήμερα πώς ήταν η παιδική σου ηλικία θα έλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη ανέμελη. Είμαι σίγουρος ότι και σήμερα πολλά παιδιά βιώνουν με ανεμελιά το μεγάλωμά τους. Όμως τα στοιχεία και οι αριθμοί δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι τα σημερινά παιδιά είναι πολύ πιο αγχώδη από ό,τι ήμασταν εμείς. Το άγχος στην παιδική ηλικία σε παιδιά προσχολικής ή και σχολικής ηλικίας δεν είναι κάτι άγνωστο, αλλά υπάρχει στην καθημερινότητα των παιδιών όπως και στις ζωές των ενηλίκων. Τις περισσότερες φορές, οι λόγοι που οδηγούν ένα παιδί να εμφανίσει άγχος ή να φαίνεται πιο μαζεμένο, πώς να το πω τώρα, μελαγχολικό συνήθως, έτσι τουλάχιστον το περιγράφουν οι ειδικοί, συνδέονται με συναισθηματικά πιεσμένες καταστάσεις που βίωσε το παιδί, σε κάποια φάση της ανάπτυξης ενδεχομένως, ή βιώνει αυτή την περίοδο, δηλαδή την περίοδο που εμφανίζει το άγχος. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να είναι κοινές με αυτές που δημιουργούν την πίεση, άγχος και στεναχώρια και σε εμάς τους ενήλικες. Μπορεί να είναι δηλαδή πράγματα καθημερινά, η απώλεια. Και δεν μιλάω απαραίτητα για την απώλεια ενός ανθρώπου, μπορεί να είναι η απώλεια ενός παιχνιδιού. Ο αποχωρισμός και μόνο η απειλή ότι ένας από τους δύο γονείς δεν θα είναι παρόν στη ζωή τους. Καταστάσεις προφανώς όπως το διαζύγιο των γονιών, παρότι πολλοί λένε «Α, δεν τραυματίζονται τα παιδιά με το διαζύγιο, ούτε αγχώνονται». Το σχολικό περιβάλλον ή η αλλαγή του ή συχνές ενδεχομένως περίεργες συμπεριφορές από συμμαθητές. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πηγές άγχους για ένα παιδί. Άλλες αιτίες μπορεί να είναι η σχολική αποτυχία. Το bullying, όπως είπα, από κάποιο συμμαθητή και πολλά άλλα που μπορεί να συμβούν στο σχολικό περιβάλλον. Όμως ακόμη και ξαφνικά και απρόβλεπτα γεγονότα, όπως ας πούμε κάτι απλό που εμείς θεωρούμε οι ενήλικες, η μετακόμιση του παιδιού σε μια άλλη περιοχή, αλλά και πιο σοβαρά ζητήματα όπως μια σοβαρή ασθένεια ή η ασθένεια κάποιου μέλους της οικογένειας, οικονομικές δυσκολίες. Και γενικότερα, τολμώ να πω ότι ένα παιδί αγχώνεται ακόμα και όταν ψυχανεμίζεται την ένταση που μπορεί να επικρατεί ανάμεσα στους γονείς και όλο αυτό το δοκιμάζει και δοκιμάζει την ψυχική ηρεμία του. Ένα λάθος που κάνουμε συχνά εμείς οι ενήλικες είναι ότι υποτιμούμε τόσο την νοημοσύνη όσο και τη συναισθηματική επάρκεια των παιδιών, τα οποία αντιλαμβάνονται τα πάντα και μόνο από ένα βλέμμα. Εμείς νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, όμως ξέρουν τα πάντα. Άλλα πράγματα αγχώνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας πάντως και άλλα τα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι λογικό από τη βρεφική κιόλας ηλικία που το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με ένα νέο κόσμο, αυτό τον άγνωστο κόσμο που το φοβίζει και το δυσκολεύει με αποτέλεσμα να κλαίει. Τότε είναι απολύτως λογικό να ζητά τη μητέρα του, να τρώει τα νύχια του, να έχει εφιάλτες στον ύπνο, να μην τρώει, να τρώει υπερβολικά και πολλά άλλα που δείχνουν ότι απλά είναι αγχωμένο. Αργότερα, όταν τα παιδιά πάνε σχολείο, αυτό που τους αγχώνει περισσότερο είναι η νέα καθημερινή τους ρουτίνα. Και τότε συμπτώματα όπως η εφίδρωση, ταχυκαρδία είναι συχνά. Πολλές φορές η ευερεθιστότητα και το πώς αισθάνονται πέρα από το κλάμα έχει να κάνει και με σωματικά συμπτώματα. Συχνά ένα παιδί που είναι αγχωμένο και πιεσμένο λέει ότι το πονάει το στομάχι του, το κεφάλι του, ενώ δεν είναι σπάνιο να κάνει ξεσπάσματα νεύρων, να δυσκολεύεται να σχετιστεί με άλλα παιδιά, ακόμη και να ολοκληρώσει τις εργασίες που έχει να κάνει για το σχολείο. Το άγχος. Αν δεν αντιμετωπιστεί στην παιδική ηλικία, μπορεί να οδηγήσει σε ένα παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με αποτέλεσμα να θεωρεί λανθασμένα το ίδιο τον εαυτό του υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει. Πριν μπούμε στην κουβέντα μας με την κυρία Πολυκρέτη, αξίζει να αναφέρω ότι το περιβάλλον που μεγαλώνει ένα παιδί παίζει καθοριστικό ρόλο για το αν θα αναπτύξει άγχος ή όχι. Και όταν λέω περιβάλλον, αναφέρομαι κυρίως στη σχέση που ένα παιδί διαμορφώνει με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Είναι λογικό να είναι μελαγχολικό, να αισθάνεται παραμελημένο, όπως επίσης και είναι λογικό να αισθάνεται αγχωμένο όταν εισπράττει ένα αγχωτικό κλίμα στην οικογένεια και τον τρόπο ουσιαστικά που το μεγαλώνουν. Σήμερα, όλο και πιο συχνά οι γονείς ζητούν τη βοήθεια ειδικών, καθώς δεν μπορούν μόνοι τους να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση, η οποία τους αγχώνει υπερβολικά σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως, πριν πάω στην κυρία Πολυκρέτη, θα πω ότι η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμβουλος απέναντι σε ένα αγχωμένο παιδί, καθώς μπορεί να προλάβει τα χειρότερα, δηλαδή να εξελιχθεί το άγχος του παιδιού σε αγχώδη διαταραχή, ενώ η κακή του διάθεση να γίνει ο προθάλαμος της κατάθλιψης. Κυρία Πολυκρέτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Φολογιάννη.
0: Είστε παιδοψυχολόγος και φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι ψωμοτήρι για σας. Και το λέω έτσι απλά γιατί είναι κάτι που το αντιμετωπίζετε στην καθημέρα πράξη σας. Δηλαδή, βλέπετε αγχωμένους γονείς να φέρουν στο γραφείο σας αγχωμένα παιδιά.
1: Πράγματι έτσι είναι. Αρκετά συχνά συναντάμε πλέον αγχωμένους γονείς και αγχωμένα παιδιά. Βέβαια, ίσως αυτό πάντα υπήρχε. Απλώς εκδηλώνεται με μια διαφορετική συχνότητα. τη σήμερα μέρα.
0: Άρα λέτε ότι έχει αυξηθεί αυτό. Το λέω γιατί είναι λίγο παράδοξο να μιλάμε για το άγχος στην παιδική ηλικία. Άγχος και παιδιά εκ πρώτης όψεως φαίνονται δύο έννοιες ασυμβίβαστες. Παρ' όλα αυτά, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότεροι γονείς είναι αυτό, καθώς τα παιδιά δυνατούν να εκφράσουν αυτό που αισθάνονται. Τι έχει συμβάλει στο να έχουν όλο και περισσότερο άγχος τα παιδιά σήμερα? Μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη και για άγχος από τη βρεφική ηλικία? Είναι υπερβολή.
1: Αρχικά θα έλεγα ότι τη σήμερα ημέρα κάπως ο λόγος για την ψυχική υγεία είναι πιο συχνός, είναι στο επίκεντρο, και αυτό ίσως συμβάλλει και στο να μιλάμε περισσότερο για το άγχος. Οπότε ενδεχομένως δεν είναι μόνο ότι αυξάνεται το άγχος, αλλά η ευκολία με την οποία μπορούμε να το εκφράσουμε.
0: Άρα υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, γι' αυτό το ακούμε πιο συχνά.
1: Είναι και αυτός ένας από τους παράγοντες. Σίγουρα όμως και αυτό καθ' αυτό το άγχος εμφανίζεται συχνά. Οι συνθήκες της κοινωνίας μας, οι μεγάλες ταχύτητες, οι πολλές πληροφορίες ευνοούν την ανάδυση και την καλλιέργεια του άγχους. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι το άγχος είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός. Είναι ένα μέσο που έχει το ανθρώπινο σώμα για να επιβιώσει και δεν σημαίνει ότι όταν εμφανίζεται είναι πάντοτε στην παθολογική του εκδοχή. Θα περιμέναμε λοιπόν να μην διαφοροποιεί, να μην κάνει διακρίσεις το άγχος στις ηλικίες και να εμφανίζεται και σε πολύ μικρές ηλικίες και σε μεγαλύτερες. Και φυσικά και ένα βρέφος μπορεί να έχει άγχος, ένα φυσιολογικά αναπτυξιακό άγχος που αφορά την εγκατάλειψη από το γονέα, την παραμέληση από το γονέα.
0: Έτσι όπως τα λέτε ακούγονται λίγο φοβιστικά. Εννοείται την, να πάει ας πούμε ο γονέας για 5 λεπτά ας πούμε στην κουζίνα να πιει νερό και το παιδί να νομίζει ότι έχει φύγει για πάντα. Αυτό είναι το άγχος στα βρέφη.
1: Ή αν συνδυαστεί η απουσία του γονέα με κάτι έντονο, μια έντονη αισθητηριακή διέγερση, μπορεί να γίνει με ένα συνδυασμό έτσι που να του προκαλέσει ένα στρες, ένα άγχος, το οποίο φυσικά για το βρέφος η αίσθηση του χρόνου, η αίσθηση του περιβάλλοντος δεν είναι η ίδια όπως ενός ενήλικα. Τα βιώνουν πολύ μεγαλύτερα τα πράγματα και τα βρέφη και τα μικρότερα παιδιά.
0: Πάντως αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν καταλάβουμε ότι όντως τα βιώνουν πολύ μεγαλύτερα, είναι πολύ ωραία η φράση που χρησιμοποιήσατε, θα καταλάβουμε ότι ακόμα και αυτά που για μας φαίνονται αυτονόητα και έχουν μπει να το πω στην καθημερινότητα του δικού μας άγχους, μπορεί να είναι πολύ μεγάλα για τα παιδιά.
1: Πράγματι. Και κάπως έτσι θα έλεγα, ακόμη και η ίδια η δική μας συζήτηση, το ότι μιλάμε για το άγχος ως ενήλικες, στο δημόσιο διάλογο, κάπως θέλει και αυτό μια προσοχή, γιατί συχνά μπαίνουν τα παιδιά στο στόχαστρο και στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία, ειδικότερα στο τελευταίο διάστημα, μιλώντας συνεχώς για αυτά. Εμείς οι ειδικοί, εμείς οι ενήλικες, και όλο αυτό ίσως.
0: Τα αγχώνει περισσότερο τελικά.
1: Ίσως έχει και αυτό τις δικές του προεκτάσεις.
0: Πάντως σήμερα η πρόθεσή μου δεν είναι αυτή. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μάθουν πώς μπορούν να καταλάβουν καταρχάς ότι το παιδί τους έχει άγχος και πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Αλήθεια μπορούν οι γονείς να καταλάβουν ότι το παιδί τους βιώνει άγχος? Ποιες είναι οι ηλικίες του παιδιού που συνήθως αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό? Και το ρωτώ αυτό γιατί έχω ακούσει ότι το νηπιαγωγείο είναι μια από αυτές τις περιόδους. Φαντάζομαι και η έναρξη της εφηβείας είναι μια από αυτές τις περιόδους. Τα σημάδια αυτά δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τους γονείς? Είναι ορατά σε εκπαιδευτικούς ή σε ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τις εξωσχολικές δραστηριότητες ενός παιδιού? Ας πούμε, ο προπονητής στο κολυμβητήριο μπορεί να το καταλάβει.
1: Φυσικά και οι γονείς, όταν υπάρχει μια συνεπής και έτσι σταθερή ασφαλή σχέση με το παιδί, μπορούν να καταλάβουν σε οποιαδήποτε ηλικία τις αλλαγές συμπεριφοράς που θα
0: αρχίσουν. Να βάλω μια άνω τελεία σε αυτό που είπατε, γιατί είναι καθοριστική σημασία. Είπατε όταν υπάρχει μια σταθερή και μια σχέση που εμπνέει ασφάλεια. Αν δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος να μην το καταλάβουν. Σωστά.
1: Να αναδυθούν κάποια μοτίβα και κάποιες εκδηλώσεις που δεν θα πέσουν στην αντίληψή τους τη στιγμή που θα ήταν καλό να γίνουν αντιληπτά.
0: Μπορεί να το καταλάβουν δηλαδή πολύ αργότερα που τα πράγματα θα έχουν προχωρήσει, με αυτή την έννοια.
1: Μπορεί να έχει εσωτερικευτεί το άγχος, να έχει γίνει πιο σιωπηλό, πιο διάχυτο, αλλά όχι τόσο εμφανές. Ναι.
0: Ωραία, να πάμε λίγο σε πιο απτές πληροφορίες για τους γονείς. Τι θα πρέπει να τους ανησυχήσει, να καταλάβουν τέλος πάντων ότι κάτι δεν πάει καλά?
1: Σίγουρα το τι θα εμφανιστεί έτσι ως εκδήλωση του άγχους, του παρατεταμένου μη φυσιολογικού άγχους, εξαρτάται πολύ από την ηλικία του παιδιού, από τα εξωτερικά γεγονότα που έχουν επηρεάσει τη ζωή του.
0: Ίσως θα είχε ενδιαφέρον να πούμε κάποια παραδείγματα.
1: Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί βιώσει τη μία μετακόμιση, που η μετακόμιση συνεπάγεται αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ενδεχομένως, αλλαγή ρουτίνας, άλλες αποστάσεις, μπορεί στην αρχή να υπάρχει μία τάση αποφυγής, μία άρνηση να συνεργαστεί στις νέες ρουτίνες που χρειάζεται να καθιδρύσει. Mm-hmm. Μπορεί το πρώτο διάστημα αυτό φυσικά να είναι αναμενόμενο, ακόμη και για τους γονείς είναι στρεσογόνος μία τέτοια κατάσταση.
0: Αλλά αν συνεχίζεται.
1: Αλλά αν συνεχίζεται παρατεταμένα, αν για παράδειγμα αυτό συμβεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς και συνεχίσει αυτή η δυσπροσαρμοστικότητα μετά τον ένα μήνα, μετά τους δύο μήνες και δεν θέλει το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο ή να κάνει τις καθημερινές του ρουτίνες ή να εμπλέκεται στη μελέτη του και ούτω καθεξής, τότε ίσως χρειάζεται μια περαιτέρω διερεύνηση να δούμε τι είναι αυτό που κάνει τόσο ανθεκτική την προσαρμογή του παιδιού στη νέα πραγματικότητα.
0: Όταν λένε οι γονείς, το παιδί μου νομίζω ότι έχει άγχος ή φοβάμαι ότι έχει άγχος, πολλές φορές συμπληρώνουν αυτή τη φράση και το χωρίς αιτία, δηλαδή όταν δεν υπάρχει ένα τέτοιο γεγονός, τι μπορεί να αγχώνει ένα παιδί?
1: Εκεί λοιπόν έρχονται οι λίγο πιο εσωτερικοί παράγοντες, εσωτερικοί όσον αφορά το παιδί αλλά και όσον αφορά την οικογένεια, που μπορεί να μην ξεκινάουν το άγχος από ένα εξωτερικό γεγονός, αλλά από κάποια δυναμικά που μπορεί να βιώνει το παιδί στις σχέσεις του, είτε αυτά αφορούν το σχολικό πλαίσιο, τη σχέση του με τους συνομιλίκους ή ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Το παιδί όταν βιώνει άγχος και δεν υπάρχει κάποια προφανής αιτία, μπορεί να σχετίζεται με τις υψηλές απαιτήσεις, τις γονεϊκές προσδοκίες των γονέων ή με εσωτερικές δυσκολίες. Και σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι σημαντικό να μην παραμερίσουμε έτσι ακόμη και οργανικούς παράγοντες που μπορεί να έρθουν. Και το άγχος να είναι εκείνο που, όπως είπαμε στην αρχή, αποτελεί ένα σήμα κινδύνου, ένα σήμα το οποίο χρειάζεται να μας τραβήξει την προσοχή σε κάτι συγκεκριμένο. Οπότε εννοείται ότι όταν θα δούμε και κάποια σημάδια όπως ταχυκαρδία, εφίδρωση, άγχος, ζαλάδες που μπορεί να έρθουν σαν σωματικά συμπτώματα στην παιδική ηλικία, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να αποκλείσουμε τους οργανικούς παράγοντες. Και μετά να δούμε εάν υπάρχουν κάποια άλλα δυναμικά, όπως ανέφερα πριν, που μπορεί να αφορούν τις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο ή ακόμα και την παρουσία μιας πιο υποκείμενης κατάστασης, ενός νευροαναπτυξιακού συνδρόμου ή κάποιων ειδικών δυσκολιών που μπορεί να δυσκολεύουν το παιδί και να μην μπορεί να τα απεξέλθει για τις αναμενόμενες προσδοκίες του σχολικού πλαισίου.
0: Ας πούμε να μην είναι καλός μαθητής, ξαφνικά να χάνει το ενδιαφέρον του ακόμα και για παιχνίδια που του άρεσαν πριν, τους φίλους του. Όλα αυτά νομίζω είναι ξεκάθαρα σημάδια ότι ένα παιδί αγχώνεται. Θέλω να ρωτήσω, παρότι προφανώς και πρέπει να υποθεί και αυτό, τι γίνεται με την κακοποίηση και πώς η κακοποίηση, κάθε μορφή κακοποίηση, μπορεί να βγαίνει με τη μορφή άγχου σε ένα παιδί και ενδεχομένως μπορεί να είναι και το πρώτο βήμα να βοηθήσουν οι γονείς για να αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, να αναφέρεστε στον εκφοβισμό στο σχολείο.
0: Στον εκφοβισμό, αλλά και σε άλλου είδους κακοποίησης. Μπορεί να είναι σεξουαλική κακοποίηση, μπορεί να είναι πολλών ειδών κακοποίησης. Μπορεί, ας πούμε, ο πατέρας να χτυπάει το παιδί και η μητέρα να μην το γνωρίζει. Και αυτό να το αγχώνει.
1: Η περίπτωση της κακοποίησης είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, το οποίο χρήζει περαιτέρω χρόνο ενδεχομένως. Όμως, ανάλογα το βαθμό στον οποίο συμβαίνει η συχνότητα, η ένταση, η ιστορία της κακοποίησης, μπορεί να έχει επηρεάσει διαφορετικά το ψυχισμό του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, το παιδί σε αυτές τις περιπτώσεις βιώνει έντονο φόβο, έντονη απόσυρση. Ενδεχομένως, κάποιες πλευρές του διατηρούν μια λειτουργικότητα που θα κρύψει ίσως ή θα αποφύγει να μοιραστεί αυτό που του συμβαίνει, γιατί φυσικά σε αυτή τη σχέση εξουσίας που δημιουργείται με τον θήτη δεν γνωρίζουμε τους όρους με τους οποίους έχει γίνει. Κάποιες έντονες αλλαγές περιφοράς ενδεχομένως να μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιο κοντά με το παιδί να τις εντοπίσει.
0: Ναι. Είπατε πολύ σημαντικά και το επαναλαμβάνετε καθ' όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μας για έναν που είναι πολύ κοντά στο παιδί. Το λέω γιατί πολλές φορές το άγχος εντοπίζεται και μόνο στο γεγονός ότι οι γονείς δεν έχουν αρκετό χρόνο να αφιερώσουν στα παιδιά τους. Τα παιδιά θεωρούν ότι δεν είναι δίπλα τους. Και μιλάω για τις πιο μικρές ηλικίες. Και έχει φανεί και από αρκετές μελέτες ότι όσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός που έχουν τα παιδιά με τους γονείς τους, τόσο λιγότερο αγχωμένα είναι.
1: Σίγουρα ακούγεται πολύ διαλεστικό αυτό το ισχυρότερο δεσμός με τους γονείς, έτσι για να δούμε έναν ηθήνων στη.
0: Ωραία, ας πω ουσιαστικότερο δεσμό. Ας μην πω ισχυρό.
1: Ακριβώς. Είναι σημαντικό να το δούμε αυτό, γιατί έτσι και οι γονείς κάπως τα τελευταία χρόνια μέσα από το λόγο των ειδικών συχνά νιώθουν να στοχοποιούνται ή να ενοχοποιούνται, πολλές φορές να χάνουν και τον έλεγχο επειδή έχουν τόσες πολλές απόψεις να ακούσουν έτσι από το δημόσιο διάλογο. Όμως ο ισχυρός δεσμός είναι κάτι σχετικό.
0: Δεν μετριέται δηλαδή στο χρόνο που αφιερώνει ένας γονέας, αν είναι ένα δεκάλεπτο και αν είναι ένα ουσιαστικό δεκάλεπτο που έχει εμπνεύσει ασφάλεια στο παιδί του, αρκεί αυτό το δεκάλεπτο, δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Είναι ο ποιοτικός χρόνος. Σίγουρα όταν υπάρχει επαρκής ποιοτικός χρόνος είναι το ιδανικό, που δεν υπάρχει ιδανική συνθήκη. Αλλά ξέρετε, ακόμη και αν ένας γονέας είναι φορέας έντονου άγχους, ένας ισχυρότερος δεσμός ίσως σήμαινε και ισχυρότερο άγχος για ένα παιδί.
0: Σωστό και αυτό. Ναι, βέβαια. Απορροφά όλη αυτή την ενέργεια.
1: Κάπως εκεί θα ήθελα να πω ότι είναι πράγματι ο ουσιαστικός χρόνος και οι διεργασίες που επιτρέπονται μέσα σε αυτόν τον ουσιαστικό χρόνο. Η αποδοχή δηλαδή του άγχους και των δύσκολων συναισθημάτων του
0: παιδιού. Είπατε πριν πώς το σχολείο, η αλλαγή και όλα αυτά, η μετακόμιση μπορεί να φαίνονται βουνό σε ένα παιδί. Τα ψηφιακά μέσα δεν είναι βουνό για ένα παιδί. Οι ταχύτητες με τις οποίες σήμερα έρχεται αντιμέτωπο με τον νέο κόσμο.
1: Τα ψηφιακά μέσα, κύριε Κεφαλογιάννη, νομίζω είναι ένα βουνό και για τα παιδιά και για τους ενήλικες. Κάπως έχουν έρθει να συμπληρώσουν πολύ την καθημερινότητά μας.
0: Και να μας αγχώσουν περισσότερο, εγώ έχω να πω.
1: Βέβαια, γιατί δημιουργείται με τα ψηφιακά μέσα μια πραγματικότητα ενδιάμεση, η οποία όμως δεν είναι φανταστική. Είναι μια εικονική πραγματικότητα που αφορά και τις πραγματικές μας σχέσεις και την πραγματική οργάνωση του προγράμματός μας. Και όταν ένας ενήλικας εμπλέκεται με τα ψηφιακά μέσα, κάπως έχει μια ιστορία, γνωρίζει το πώς να τα αξιοποιήσει ως ένα εργαλείο, που φυσικά πολλές φορές και ενήλικες παρασύρονται. Και όλοι μας παρασυρώμαστε από τη συχνή χρήση, από ένα mail, από ένα μήνυμα που θα έρθει.
0: Ενώ τα παιδιά έχουν τη μεγάλη διαφορά ότι δεν έχουν την κριτική σκέψη να διαχειριστούν σωστά και το χρόνο σε αυτά, αλλά και το περιεχόμενο.
1: Και δεν έχουν και την ιστορική γνώση. Κάτι που είναι σημαντικό να κρατάμε στο νου μας είναι ότι ένα παιδί βλέπει ένα κινητό και δεν είναι συνδεδεμένο αυτό το κινητό με κανένα καλώδιο. Τα παλιότερα παιδιά των παλαιότερων γενεών ήξεραν ότι κάπως όλο αυτό το σύστημα επικοινωνίας συνδέεται με κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν είναι σαν μαγικές συνθήκες για ένα βρέφος, για ένα νήπιο. Βέβαια και προσαρμόζονται πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλες γενιές. Αλλά όλη αυτή η απρόβλεπτη πληροφορία, στην οποία είμαστε και διαθέσιμοι ενήλικες, και πολλές φορές παρασυρώμαστε και δεν βάζουμε ένα όριο, δεν βάζουμε ένα τέλος. Οι ίδιοι ενήλικες, οι ίδιοι γονείς δηλαδή, να διακόψουν και τη σύνδεση στο ίντερνετ. Η τηλεργασία που πολλές φορές συμβαίνει στο σπίτι και κάπως έρχεται έτσι και η ενέργεια της εργασίας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να δημιουργήσουν μια υπερτροφοδοσία του παιδιού με εικόνες, με αναπαραστάσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν κοινωνικοποιούνται έπειτα.
0: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω σε αυτό που είπατε, στην κοινωνικοποίηση. Λένε πολλοί ότι ίσως η πρόληψη, αν υπάρχει πρόληψη στο να μην έχουμε αγχωμένα παιδιά, είναι ενδεχομένως ο ελεύθερος χρόνος τους. Περισσότερος ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι, κανονικό παιχνίδι όμως και όχι μπροστά στις οθόνες. Και η κοινωνικοποίηση μέσα από φίλους, δραστηριότητες, είναι μία πρόληψη για το άγχος αυτό για τα παιδιά.
1: Είναι μία αναπτυξιακή ανάγκη, θα έλεγα. Είναι μία πολύ σημαντική ανάγκη και ο ελεύθερος χρόνος. Και το παιχνίδι και το μοίρασμα στο παιχνίδι με άλλα παιδιά μέσα στο.
0: Λέτε ότι είναι αναπτυξιακή ανάγκη, αλλά δυστυχώς την έχουμε ξεχάσει, έχω να πω. Και θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Πότε έχουν λόγο οι γονείς να απευθυνθούν σε έναν ειδικό, και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ο ειδικός το άγχος, τι μπορεί να κάνει, ας πούμε.
1: Ο ρόλος του ειδικού έρχεται όταν ένα φυσιολογικό, όπως είπαμε, άγχος σε μια μεταβατική περίοδο, σε μια αναμενόμενη περίοδο, αρχίζει και αποκτά μια παραταμένη διάρκεια και μεγαλύτερη ένταση από αυτή που θα αναμέναμε. Όταν αρχίζει και διέρχεται στη λειτουργικότητα του παιδιού, όταν αρχίζει και σωματοποιείται με όσο αναφέραμε νωρίτερα, έτσι, με ζαλάδες, με αδιαθεσία, με αποφυγή του σχολείου, όταν εμφανίζονται στοιχεία τηλεοθυρίας, όταν το παιδί είναι ευερέθιστο, αλλά για ένα παρατεταμένο διάστημα.
0: Όταν λέτε ομονιάς... παρατεταμένο, εννοείται, ας πούμε, για πάνω από 2-3 μήνες. Μια συνεχόμενη τέτοια κατάσταση.
1: Θα λέγαμε ότι σίγουρα πάνω από 6 μήνες οπωσδήποτε χρειάζεται περαιτέρω διερεύνησης. Από εκεί και έπειτα, το να απευθυνθεί ο γονέας στον ειδικό είναι μια συνθήκη που πρώτα απ' όλα θα έχει σαν στόχο την διερεύνηση του ιστορικού, του άγχους, της ιστορίας δηλαδή του άγχους στη ζωή της οικογένειας και του παιδιού.
0: Άρα φαντάζομαι ότι στις πρώτες τουλάχιστον συνεδρίες, ενδεχομένως και σε αρκετές συνεδρίες, είναι παρόντες οι γονείς.
1: Ενδεχομένως να είναι και μόνο οι γονείς.
0: Α, μόνο οι γονείς. Ενδιαφέρον.
1: Των παραγόντων που έχουν επηρεάσει το παιδί, και στη συνέχεια, εάν κριθεί απαραίτητο ανάλογα φυσικά και τις διαστάσεις που τελικά έχουν οδηγήσει σε αυτού, να προταθεί η ανάπτυξη μιας ψυχοθεραπευτικής σχέσης και πορείας του παιδιού με τον ειδικό, όπου εκεί παράλληλα προτείνεται συχνά να γίνεται και μια διεργασία των γονέων σε έναν άλλο ειδικό που θα αφορά την ψυχοεκπαίδευσή του στο άγχος, την ανάπτυξη ίσως κάποιων δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης, καθρεφτίσματος, του πώς δηλαδή περισσότερο να αντιλαμβάνονται και να αφουγκράζονται τις συναισθηματικές εργασίες.
0: Έχετε δει, να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα, ότι αντιμετωπίζονται όλα αυτά? Δηλαδή, με την δουλειά τη σοβαρή και τη σοβαρή προσέγγιση των ειδικών, ένα παιδί μπορεί να ξεπεράσει το άγχος του?
1: Είναι πιθανό και αναμένουμε με την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση και με την δέσμευση και συνέπεια των γονέων και την καλή συνεργασία, ένα παιδί να μπορεί να υποστηριχθεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.gr. Ιπποκράτους 33.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο. Μιλώντας στο Sky, ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Αθανασίου σημείωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που βνέουν στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε και έκαψε 2.500 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην Καβυσό Εύρου. Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν παρουσία διαμεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ λαμβάνουν μέρος σε τετραμερή συνάντηση σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, χαρακτήρισε ιστορικές τις διαπραγματεύσεις. Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγο κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν αμέσως, όπως είπε, τη δράση των εντολοδόχων τους στο Λίβανο. Διαφορετικά, οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογιάν δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς. Ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι όπου διέμενε. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου στην Κηφισιά, με λία πάνω από 100.000 ευρώ που είχε σημειωθεί στις αρχές του περασμένου Μαΐου. Για την υπόθεση συνελήφθη άνδρας 51 ετών, ανιψιός του θύματος. Προσήχθη από την αστυνομία η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Και τώρα μαζί σας, Μινάς Σαμοπούλος και Νίκος Σταματέλος.
2: Η εκπομπή λέγεται Φλωράζ νούμερο 2.
0: Ναι, δεν ξέρω, είναι φλωράλ, είναι όμως.
2: Α, δεν είναι, είναι. Εντάξει, δεν είναι σαν το χθεσινό, αλλά επειδή είμαστε επηρεασμένοι από χθες, ντέπι.
0: Ψωνίζουμε να μην τα βάλουμε στη δουλειά.
2: Μια χαρά το λέω. Άμα δεν ήταν καλό, δεν θα το λέγαμε. Να βάλουμε φωτογραφία.
3: Παράπονο που έβγαλε, άμα περιμένουμε να βγούμε σώθηκα. Αυτό ακούει ο ναύαρχος.
0: Κοιμάται νομίζω.
3: Κοιμάται ναύαρχος,
2: τι να κάνει, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, έχει λιώσει.
0: Τέτοια ώρα.
2: Έχει λιώσει.
3: Θα το μεταφέρουν.
2: Έλα, έλα, στα όπα, όπα την έχει ο ναύαρχος. Έτσι που φεύγει, βγάλουμε φωτογραφία. Κάντε δουλειά, φτιάξτε καφεδάκι. Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή δύο φίλοι, τρεις απόψεις και τώρα ένα τρολ.
3: Και ένας φωτογράφος.
2: Ο φωτογράφος είμαι εγώ. Και ένα τρολ. Πάντα προσθέτουμε το τρόλο όταν έχει βάρδια δημοσιογραφική επιμέλεια. Μάλλον η Σοφία Καλαβρού, άξια απόφυτος του ΙΕΚ τρολ, Νότι Παπαγιαννάκου.
0: Ναι.
2: Νότις. Κάτσε να φωτογραφηθούμε.
4: Βέβαια, εσύ φωτογραφίσεις, ωραία κερατά.
2: Το λέγει ο Ζήκος.

0: Δώσε, βάλε ήχο, βάλε, ενδυνάμωσε. Εδώ είμαστε λοιπόν, Νικόλα Σταματέλος. Και ο άνθρωπος που πήγε σε γάμο χτες. Πάω να φύγω, το ήταν εδώ πέρα με βερμούδες, με μπλουζάκι και αυτά. Και συνήθως φεύγω, επειδή πάω στην πίσω πλευρά που είναι οι εκπομπές ή οι τηλεοπτικές, φεύγω από εκεί, έχει σκάλα και κατεβαίνω. Και χτες δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Και ήρθα προς τα εδώ, πέρασα από το σουτ και στρίβω και βλέπω Σταματέλο γαμπρό. Άσπρο κολαριστό που κάνω. Θα του λέω ρε, εσύ έτσι μεταμορφώνεσαι μετά την εκπομπή. Μου λέει έχω γάμο. Και πήγε ο Σταματέλο στα σπάτα. Και το δάγκωσε.
1: Ήτανε μαγικά όμως. Πέρασα μαγικά.
0: Πάντα να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να ζήσουν.
0: Τι σου είναι φίλοι.
1: Ναι, είναι, ο γαμπρός είναι γιος πολύ καλού μου φίλου.
0: Τι λες τώρα.
1: Από το χωριό.
0: Έχεις φίλο ο οποίος είχε παιδί. Έχει παιδί το οποίο παντρεύτηκε.
1: Ναι. Από το χωριό.
0: Καλά, δεν
1: μισή Λευκάδα ήταν εκεί.
0: Α, ναι.
1: Δήμαρχοι, βουλευτές, όλοι.
0: Α, έχουμε και προεκλογική περίοδο.
1: Άλλη μόνο. Και ξεκίνησε ο βουλευτής να
0: μιλάει.
1: Να προσπαθεί να βγάλει
0: στο τραπέζι. Και ποιο κόμματος είναι, του Κυριακού.
1: Εννοείται. Γι' αυτό.
0: Άρα έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν.
1: Ανάπτυξη χώρα και τέτοια πράγματα.
0: Παιδιά, έχω βαρεθεί πραγματικά. Δηλαδή λυπηθείτε μας. Δεν θα βλέπει κανένας τηλεόραση και δεν θα ακούει κανένας ραδιόφωνο. Συνέχεια πάνελ με διάφορους ανθρώπους. Εντάξει, και αυτή τη δουλειά τους κάνω, δεν λέω. Αλλά πάλι τα ίδια. Σκάνδαλα, ακρίβεια, φίλιος πόλεμος. Τι είπε ο Αλέξης, τι απάντησε ο Νικόλας,
1: πλακώνεται ο Σαμαράς, όλα αυτά τα ωραία.
0: Πλακώνεται ο Δούκας με την φίλη στην Άννα τη Διαμαντοπούλ, τώρα έχουν και χειρία.
1: Ναι.
0: Η ζωή έχει, δεν πολύ ακούγεται, δεν ξέρω γιατί. Η Καριστιανού και αυτή δεν πολύ ακούγεται. ΣΥΡΙΖΑ που πάνε όλοι στο Τσίπρα, ο οποίος
1: 1% έχει,
0: 1% διέλυσε ο Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπονόμευσε την Αχτσιόγλου. Σου λέω ότι ακούω. Γιατί πήγαινε για αρχηγός η Αχτσιόγλου. Υπονόμευσε την Αχτσιόγλου. Έφερε το αγόρι, το Στέφανο τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι φύγανε και τσαντιστήκανε. Γνωστό λάθος. Λάθος πάντα αυτό.
1: Το τσαντίστηκαν.
0: Όταν φεύγεις από το Μαντρί.
1: Σε τρώει ο λύκος.
0: Λάθος. Εντάξει, εκτός αν πια δεν είναι. Τους διαλύει, τους κάνουν αριστερά. Ρίχνει μετά το Στεφ Κασέλ. Έρχεται ο Φάμελος, υποχωρεί και άλλο το ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, το αγόρι, ο Τζοκόντος που λένε και οι ακροατές, και φτιάχνει δικό του κόμμα που, όπως λέει, μέσα σε λίγα 21-24 ώρα γίναμε αντιπολίτευση. Μα και το Πασόκ έγινε αντιπολίτευση γιατί διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ήταν αντιπολίτευση.
0: Διαλύθηκε, του φύγανε κομμάτια και έπεσε.
1: Διαλύθηκε, όπως το λες, τώρα σε 100 πήγε.
0: Λοιπόν. Όλα αυτά και το καλάθι της νοικοκυράς και το δες πόσο κάνει και τι είναι αυτά που δες πόσο κάνει και έτσι θα χτυπήσετε την ακρίβεια και δεν μπορώ, έχω μπουκώσει και ποιος θα πάει από εκεί και θα πάτε από εκεί και δεν
1: παίρνει. Αν δεν γίνουν εκλογές άμεσα.
0: Τι άμεσα φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Δεν
0: θα πάνε τα δελτία στο 4%.
1: Θα κουραστεί ο κόσμος.
0: Δεν αντέχει ο κόσμος, μπουκώσαμε.
1: Θα κουραστεί ο κόσμος, εννοείται.
0: Κουράστηκα εγώ. Και βλέπω που πάω σε εκπομπές, δίνω συγχαρητήρια, υποστηρίζω, συμπαραστέκομαι στους παρουσιαστές, στους συναδέλφους. Τους λέω ρε Αλάνια, πώς θα αντέξετε. Άμα έχουν αρχίσει από τώρα Ιούνιο μήνα και πάει ο Κυριάκος Μάρτι να κάνει τις εκλογές, πώς θα αντέξετε τόσους μήνες.
1: Δεν παλεύετε. Αν φτάσουμε μέχρι το Μάρτι έτσι, το κλίμα θα είναι πιο τοξικό από ότι η τελική του μπάσκετ.
0: Για να πολιτικολογήσουμε κιόλας, γιατί ο Σταματέλος μιλάει για όλα. Φίλε μου, δηλαδή μου δίνει την εντύπωση ότι ο Κυριάκος πάει να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Μακάρι να έχει δίκιο ο άνθρωπος που μόνο θα κάνει εκλογές στο φθινόπωρο, δεν αντέχουμε. Δεν θα αντέξουμε μέχρι το Μάρτιο.
0: Όχι, με τέτοια επικοινωνία, τέτοια πίεση από παντού, θα αγκώσει ο κόσμος, ρε φίλε. Θα τους πάρουν με τις πέτρες.
1: Θα τη δράση, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Δηλαδή τέτοια ένταση, με τέτοια συχνότητα από τον Ιούνιο, δηλαδή και Νοέμβριο να κάνει τις εκλογές, είναι πολύ.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Κάθε μέρα πάνελ, τα ίδια και τα ίδια, ίδιες ερωτήσεις, ίδιες απαντήσεις, ανεξαρτήτως προσώπων. Έχεις ακούσει εσύ τίποτα?
1: Δεν σου δίνει την εντύπωση ότι αν θες να γράψεις ένα κείμενο, αλλάζεις τα ονόματα μόνο και την ημερομηνία?
0: Ναι, σαν να είναι αίτηση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ και έχουμε πόσο, 21 Ιουνίου.
1: Μεγαλύτερη μέρα.
0: 21 Ιουνίου, δηλαδή τι θα κάνουμε, δηλαδή δεν μας λυπάστε.
1: Δεν μας λυπούνται.
0: Δεν μας λυπούνται.
1: Καλά, δεν μας λυπούνται έτσι κι αλλιώς.
0: Να σου πω και κάτι. Και ο κόσμος αντιδράει. Γυρίζει την πλάτη. Δεν πάει να μου λες τώρα ότι.
1: Ναι, το θέμα είναι πώς θα γυρίσει την πλάτη. Τι σημαίνει γυρνάω την πλάτη.
0: Το κακό είναι ότι γυρνάω την πλάτη σημαίνει.
1: Δεν πάω να ψηφίσω.
0: Δεν πάω να ψηφίσω.
1: Αυτό είναι κακό.
0: Έχουμε 48% σχεδόν θυμάμαι από εκεί. Φαντάζεσαι το ένα στους δύο.
1: Ένα στους δύο δεν πάει να ψηφίσει.
0: Εντάξει, δηλαδή, αυτοί φταίνε που δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι, ναι, 100%. Αυτό
0: δηλαδή είναι, μου δίνει σε μένα το δικαίωμα να αποφασίζω για τη ζωή σου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άρα όλα τα ποσοστά που βλέπουμε είναι στο 50%. Στη μισή Ελλάδα.
1: Άρα η Νέα Δημοκρατία πήρε 40, πήρε ουσιαστικά στο με το 20%. Στο 20% με το 20% κυβερνά. Αλλά σου λέω, συμφωνώ απόλυτα, φταίνε εκείνοι που δεν πήγαν.
0: Αυτοί φταίνε, ξεκάθαρα. Εδώ πέρα άλλοι δώσαν τη ζωή του για να πάμε να ψηφίζουμε. Θυμάσαι και το δικαίωμα. Μην θυμάσαι, λέω. Τα έχει διαβάσει. Και το δικαίωμα τη γυναίκα μετά. Το 50 άρχισαν να ψηφίζουν οι γυναίκε. Δόθηκαν αγώνε, φίλε. Και σου λέω άλλο τώρα που να τρέχω. Όλοι οι ίδιοι είναι. Μπράβο, ρε φίλε, αυτό θέλουν και αυτοί. Όλοι οι ίδιοι είναι και να πήγε να ψηφίσει.
1: Συμφωνώ, όλοι οι ίδιοι είναι. Να το δεχτώ αυτό. Γιατί δεν πα να ψηφίσει κάποιον. Πήγαινε κάποιον. Οποιονδήποτε. Να μην, μην δώσει τη δύναμη στο πρώτο εντάξει, κόμμα να βγει εντάξει, με λιγότερο ποσοστό.
0: Τώρα κάνουμε κριτική, αλλά άμα μπούμε στα παπούτσια τους και ιδίως στην νεολαία, σου λέει ρε φίλε που είναι και αντιδραστική και καλά κάνει. Ναι. Πού να πάω τώρα, δεν τους βλέπει καν η νεολαία. Αυτό είναι το κακό. Η νεολαία και με το δίκιο της, επειδή συναναστρέφομαι με παιδιά.
1: Είσαι και παιδί, άλλωστε. Είσαι και παιδί.
0: Ναι, επειδή έχω παιδί εδώ. Δεν τους βλέπει ρε φίλε.
1: Και δεν τους αδικώ. Αλλά και η νεολαία πρέπει να αντιδράσει. Να αντιδράσει με ουσιαστικό τρόπο. Όχι με αδιαφορία. Η αδιαφορία δεν σου δίνει κάτι. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να χαμογελάσεις.
0: Είναι άλλη γενιά τώρα. Δηλαδή σκέφτεται ενεργεί διαφορετικά. Δεν το βλέπεις. Που τους κοιτάμε σαν ούφο. Έχουμε αναρωτηθεί αν μας κοιτάνε και αυτοί σαν ούφο.
1: Είναι άλλη. Συμφωνώ ότι αλλάζουν. Γενιά με γενιά αλλάζει. Γενιά με γενιά αλλάζει. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά δεν γίνεται με την αδιαφορία, δεν θα κερδίσει. Ναι, όπως λέει και ο Άρης ορολογάς.
0: Έλα ρε γίγαντα, έλα μωρή παιχτούρα.
1: Θα βγάλουν τον Κυριάκο με 45%.
0: Καλησπέρα παιδιά, σας ακούω από παραλία και ρίχνω γύρω.
1: Να σε καλά, ρε μου να
0: μην δεν έχει καταλάβει ότι όλοι αυτοί δουλεύουν για τον Κυριακό.
1: Όπως το
0: με
1: λέει.
0: Με τέτοια βλακεία που τους δένουν θα βγάλουν τον Κυριακό με 45%.
1: Όπως το λέει ο Άρης είναι. Θα πάνε λιγότεροι να ψηφίσουν.
0: Γιατί έχουν εγκώσει.
1: Θα πάρει λιγότερους ψήφους σε απόλυτους αριθμούς και μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό θα γίνει.
0: Ναι, γιατί
1: δεν έχει και αντίπαλο.
0: Στις μεγαλύτερες ηλικίες που πάνε και ψηφίζουν.
1: Μπράβο.
0: Ψηφίζουν δεξιά.
1: Οι συνταξιούχοι.
0: Να.
1: Που βλέπουν τη σύνταξή τους να μειώνεται.
0: Μα με ποιον ήμουν, με κάποιον ήμουν και λέει έχει δώσει πάνω από 13% αύξηση συνταξιούχους. Το πιστεύω αυτό. Δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν
1: διαφωνώ.
0: Αλλά τα τρώει ακρίβεια, θα μου πει. Τα τρώει ακρίβεια.
1: Ωραία. Πόσο ήταν η σύνταξη και πήραν 13% αύξηση.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Δεν είναι το εργατικό, δεν είναι το αντικείμενο μου. Δεν σου πω. Άμα θες το μελετάω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ούτε κι εγώ, αλλά είναι διαφορετικό
0: αλλά
1: να παίρνεις.
0: Αλλά αυτός που μου το είπε τον εμπιστεύομαι.
1: Και εγώ δεν σου λέω ότι σου είπε ψέματα ο άνθρωπος. Απλά η αριθμή είναι ο καλύτερος τρόπος να λες ψέματα. Γιατί αν η βασική σύνταξη είναι 500 ευρώ και πάρεις 13% αύξηση.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικό το να έχεις 2.000 σύνταξη, για παράδειγμα, τυχαία τα νούμερα και να πάρεις 13% αύξηση. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, αλλά γίνεται χαμός και με τα επιδόματα.
1: Ποια επιδόματα?
0: Τα επιδόματα, χαμός. 2.000 επιδόματα δίνω. Κοιτάξτε που δεν τα παίρνουμε εμείς.
1: Μπράβο, εσύ παίρνεις.
0: Γιατί, κοίταξε, εγώ είμαι εφοπλιστής, εσύ είσαι ξενοδόχος.
1: Σωστό, ναι.
0: Μάλλον και αυτοί είναι που τα παίρνουν. Φιλέ, άμα έχεις offshore και τέτοια, τι παρουσιάζεις?
1: Δεν ξέρω. Ρώτα κάποιον που έχει ψώρε.
0: Δεν τολμάω να ρωτήσεις, τρελός.
1: Ένα μισθό έχουμε.
0: Και η ακρίβεια. Πώς αντιμετωπίζετε η ακρίβεια?
1: Δεν αντιμετωπίζετε.
0: Και βλέπω και.
1: Βλέπετε να αντιμετωπίζετε.
0: Λένε οι απ' έξω ότι εμείς θα κάνουμε αυτά και εκείνα χωρίς να τα κοστολογούνε. Ό,τι να είναι να μου πάρει γι' αυτό και θάλασσα θα σας φέρουμε. Λένε στους άλλους, έχουν μπει και στο τρυπάκι και οι άλλοι. Να ορίστε εδώ πέρα πόσο κοστίζει, πόσο κάνει, πόσο δείχνει, πόσο αυτά. Και έχουν και προτάσεις. Και όταν κάνουν την καταθέτουν τις προτάσεις τους, με το δίκιο τους λένε απέναντι. Καλά, για κυβέρνηση είσαστε. Τι προτάσεις καταθέτετε? Μπορείτε να μας αφήσετε για κανένα μήνα να μην ασχολούμαστε με συνεντεύξεις πολιτικών?
1: Δε, πραγματικά είναι κουραστικό.
0: Το δες το κάνει ο Κυριάκος. Φίλε, απαντάνε τα ίδια. Ίδιες ερωτήσεις
1: και ίδιες απαντήσεις.
0: Συμφωνώ με μέχρι τελείας.
1: καταντάει κουραστικό.
0: Εγώ έχω κουραστεί ήδη, σου λέω.
1: Είναι και καλοκαίρι.
0: Είμαι ο εμψυχωτής των συναδέλφων που με καλούν στις εκπομπές. Πάω και τους λέω, παιδιά, πώς θα τη βγάλετε μέχρι του χρόνου.
1: Είναι
0: και μου λένε, άσε ρε τσάμο, μην παίζεις με το πόνο μας.

0: Γεια σου, GBU57. Καλησπέρα, παιδιά. Ποιο Μάρτι, λέει κάποιοι συμβουλέ με τον Κυριάκο να πάει τον επόμενο Ιούνιο στις εκλογές. Το είπε και ο Άδωνης αυτό. Καλησπέρα. Μιχάλης Μιχάη. Καλησπέρα, παιδιά από Κύπρο. Κουρασάω μόνο. Κιουρασάω.
1: Κουρασάω 0-0. Πήραμε 0-0. Βαθμό.
0: Κιουρασάω. Εγώ είμαι τη Μανιάνα. Εγώ είμαι στα αγγλικά.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Σαν τον Σπυρόπουλο.
1: Δεν διαφωνώ όπως το λέει η Μανιάνα.
0: Μπορεί να είναι
1: Κιουρασάω.
0: Μπορεί, το ψάξα.
1: Οκ, το δέχομαι. Έτσι μας τον είπαν, έτσι σας τον λέμε.
0: Πίστευε και μη ερεύνα. Εγώ ερεύνησα.
1: Πήραμε βαθμό.
0: Ναι,
1: δεν είναι βαθμό στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Κοντά στο Εκουαδόρ.
1: Σφύριζε η μπάλα, ξέρει, από τα δοκάρια και χτύπαγε στα δοκάρια.
0: Ο Ρούμ, ο τροματοφύλακας.
1: Έπιασε κι αυτό, πάει για μεταγραφή. 0-0.
0: Το Εκουαδόρ, η σημερινό που λέει ο Σταματέλο. Ο ηγούμενο του αθλητικού ρεπορτάζ στον όμιλο.
1: Ο ηγούμενο.
0: Φίλε, για σκέψου ότι είσαι διευθυντή σε όμιλο. Δεν θέλω να σε αγχώσω.
1: Δεν άγχωνα.
0: Για σκέψου.
1: Δεν άγχωνα. Με μία.
0: Όχι, για να προσπαθήσει. Απαράτητα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Τα παράτησε, τα έχει σε άλλο να διαχειρίζονται.
1: Τα παράτησε.
0: Και έκανε τον ενό πραγματικότητα. Και όχι μόνο έκανε τον ενό πραγματικότητα, έγινε και ηγούμενο.
1: Ηγούμενο.
0: Ηγούμενο.
1: Ηγούμενο ήμουν και στα ξενοδοχεία όμω.
0: Δεν ξέρω και δεν μπλέκω. Δεν θέλω να σε εκνευρίσω.
1: Είναι δυνατόν να δικά μου τα ξενοδοχεία και να μην είμαι ηγούμενο.
0: Ναι, με. Εσύ είσαι πράτη. Για σκέψου. Και όχι μόνο αυτό. Σκέψου ότι ξεκίνησε με τον ένα φουνταριστό του Θαναϊλάκη.
1: Που δεν το θυμάται ο Γιώργος καν. Ότι
0: καλά,
1: μα
0: το θυμόταν, θα ανησυχούσα. Τα έφερε ζωή κύκλο. Βρήκε τον άλλο φουνταριστό και κάνει εκπομπή. Γιατί είσαι αδελφός πάρα πολλά. Όπως πάντα σε αγαπούσαμε και το ξέρει. Και εσύ μα στήριζε. Τα έφερε η ζωή και κάνει με τον άλλο φουνταριστό. Αλλά από του τρει μα, εσύ είσαι ηγούμενο.
1: Ηγούμενο.
0: Είσαι διευθυντή. Τέλος. Παρακαλώ.

0: Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε, εμείς θα σας ακούμε για να δίνουμε και να παίρνουμε θετική ενέργεια και να έχουμε αντίδοτο στην τοξικότητα. Άρα Δημήτρη, να σε καλά.
1: Να σε καλά Δημήτρη.
0: Ο Δημήτρης, ο... Περίμενε. Ο Αλέξανδρος από Πειραιά, Μάκης καλησπέρα. Κάθονται δύο φίλοι, λέει, με αλσχάζουμε στην παραλία. Λέει ο ένας πάω να φέρω καφέδες. Απαντάει ο άλλος σε μένα ένα φρέντο καπουτσίνο γλυκό με σιρόπι. Πρόσεξε, μην τυχόν, λέει, το ξεχάσεις. Μετά από 5 λεπτά έρχεται ο άλλος με δύο τυρόπιτες. Καλά, ρε, τι έφερες. Τυρόπιτες δεν είπες. Και πού είναι οι κοκακόλες, ρε. Ναι, καλό το ανέκδοτο, αλλά. Επειδή όλοι έχουμε και κάποιον στην οικογένεια την ευρύτερη.
1: Είναι πλέον η μάστιγα, εξελίσσεται σε μάστιγα όλο αυτό.
0: Όχι, Αλέξανδρε, εντάξει, είχε πλάκα τα νέα, αλλά επειδή όλοι έχουμε τραβάμε ένα κουπί, είναι λίγο. Είναι μη σου τύχη. Είναι μη σου τύχη. Χθες ήρθε ο κουμπάρος από Σλοβενία και έφερε homemade ρακία από αχλάδι. Ούτε άκουσα, λέει, και ούτε με νοιάζει τι είπε ο Dr. Death.
1: Τον αγαπώ τον Χριστό.
0: Χαιρετίσματα από το Δυσάθλιο. Και γλίτσα Λονδίνο.
1: Γιατί μειωθεί λόγω ρακί. Έγινε το τεσσάρι.
0: Ρακί
1: έγινε...
0: είναι αυτό.
1: Από μάλλον ρακί θέλει να γράψει. Να γράψει.
0: Από αχλάδι ρακί.
1: Τι α πω, μη ρωτά εμένα για ποτά.
0: Μη ρωτά το γιατί η αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει.
1: Πάντω το τεσσάρι έγινε δυσάθλιο.
0: Δεν ξέρω τι λέτε εσεί. Εγώ ψηφίζω μόνο τσαμό. Συγγνώμη κιόλα. Μιχάλη Δέτα, Ηράκλειο Κρήτη. Άρε, Μιχάλη, εσύ που έχει βάλει στο μάτι το Σαμαρά τον Αντώνη. Ναι, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά τα διαβάζω διαγώνια για να τα προλάβω μετά.
1: Την καλησπέρα μας στο Διαμαντή τον Καποδέτη.
0: Γεια σου, ρε Διαμαντή, όλα είναι θάλασσα. Καλησπέρα στον Παραχάμι. Είναι ο αγαπημένος γάβρος ξενοδόχος της καρδιάς μας, Κώστας Πράπας.
1: Λοιπόν, να πάμε Σύρο.
0: Πάμε Σύρο.
1: Που είχε θέμα σήμερα με τη φωτιά, ευτυχώς τη θέσανε υπό έλεγχο και την άλλη εβδομάδα έχει το κλασικό, το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού. Αυτό που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Πρίντεζης.
0: Και αυτό σου ξεκίνησε έτσι δειλά-δειλά και τώρα έχει γίνει.
1: Ξεκίνησε
0: θεσμός.
1: Από μια ιδέα του Πρίντεζη.
0: Και έχει γίνει θεσμό.
1: Ναι, να παρουσιάσει λίγο, να αναδείξει και τον τόπο του. Και πλέον είναι η 8η χρονιά που.
0: Περάσαν 8
1: φορά.
0: Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά λέω περάσει. Όχι, Σύρο, έχω πάει στο τουρνά, αλλά ναι. Περάσαν 8 χρόνια.
1: Παραπάνω έχουν περάσει γιατί ήταν και ο κορονοϊός.
0: Θα μας τα λύσει όλα ο Γιάννης ο Λάσκαρης.
1: Ο άνθρωπος που εκτιμώ, χωρίς να τον ξέρω, δηλαδή τον άνθρωπο ένα γεια μόνο στην συνέντευξη τύπου, γιατί χτίζεται κλειστό.
0: Κύριε Γιάννη Λάσκα, δεν χρειάζεται να μιλήσετε εμείς. Εμείς θα τα πούμε όλα και μετά από 10 λεπτά θα πείτε συμφωνώ.
2: Καλησπέρα.
1: Απλά να ολοκληρώσω τη φράση μου, γιατί είχαμε στη συνέντευξη τύπου, στην παρουσίαση, υπουργούς, δημάρχους και τέτοια που ήθελαν να παρουσιάσουν το κλειστό και μας είπαν να γίνει το 3-on-3 εκεί. Ευτυχώς είπατε ότι το 3-on-3 στην πλατεία Μιαούλη. Τελεία, Παύλα, γεια σας.
0: Γιάννης Λάσκαρης, συνιδρυτής της Pro Game και διοργανωτής του στοίχημα Aegean Ball Festival.
2: Τέλεια, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Εδώ έχω το Σταματέλο που έχει μια οικειότητα.
2: Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσω από το τέλος. Προφανώς τώρα αυτό το 3x3 είναι για ανοιχτούς χώρους, είναι για έξω. Ωραίο το έργο που γίνεται, καταπληκτικό, δεν το συζητώ. Αλλά ο κόσμος θέλει εκεί την πλατεία της Θερμόπολης, τη χαρά, τα vibes, τον αέρα, οπότε ο προγραμματισμός είναι για έξω. Τώρα αν θα κάνουμε και ένα μικρό ειβεντάκι μέσα, έτσι να δώσουμε λίγο ένα κερασάκι και στο γήπεδο, μπορεί να το κάνουμε τη νέα
0: το
2: χρονιά
0: πρώτα το Θεός,
2: να είναι όλα καλά. Εκεί στην Θερμόπολη.
1: Στην πρωτεύουσα.
2: Κοντά στην πλατεία.
1: Κύριε Λάσκαρη, κάθε χρόνο βλέπουμε σπουδαία ονόματα, όχι μόνο από το ελληνικό μπάσκετ, από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, να δίνουν το παρόν. Ποιο είναι το μυστικό, αν υπάρχει μυστικό, που μεγάλα ονόματα του χώρου έρχονται ξανά και ξανά.
2: Όπως καταρχήν είναι και δύσκολη μέρα σήμερα, γιατί πάλευε ο Γιώργος εκεί με τις φωτιές, ήταν δύσκολη κατάσταση. Ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο όλο το κομμάτι. Δόξα τω Θεώ, γιατί είναι τώρα η εποχή που θα αρχίσουμε να ζούμε, είναι δύσκολη.
1: Ναι, δυστυχώς.
2: Το event αυτό ήταν όραμα του Γιώργου. Ξεκίνησε για να βοηθήσει πολύ, ένα μικρό event για να βοηθήσει λίγο τη Σύρο, που είναι η πατρίδα του. Και εξελίχθηκε τώρα σε ένα τουρνουά το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Στην αρχή οι παίχτες ερχόντουσαν για να τιμήσουν τον Γιώργο. Ακόμα οι σχέσεις που έχει ο Γιώργος βεβαίως με όλους αυτούς τους ανθρώπους του μπάσκετ είναι εξαιρετικές.
0: Μα είναι πολύ καλός χαρακτής, είναι καλό παιδί.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή
2: είναι
0: πιστεύω, υπήρξε αρχηγός υπαρχηγός του Ολυμπιακού, αλλά σε όποιο γήπεδο και να πάει ο Γιώργος Πρίντεζης.
2: Ναι, ναι, ποτέ δεν άκουσε.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ισχύει. Οπότε όλο αυτό ξεκίνησε έτσι, αλλά γιγαντώθηκε τόσο πολύ το τουρνουά. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να περνάει όλος ο κόσμος καλά και τα παιδιά που μας τιμάνε και έρχονται οι αθλητές, είτε είναι ενεργεία, είτε είναι παλέμαχοι, έρχονται, νομίζω περνάνε καλά. Έχει τρομερό vibe το event εκεί. Είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις την τηλεόραση και τελείως διαφορετικό να το ζεις εκεί. Οπότε και τα παιδιά αυτά απελευθερωμένα από το άγχος και την πίεση του πρωταθλητισμού ή τέλος πάντων όταν έχουν τους επίσημους αγώνες τους, έρχονται και διασκεδάζουν, περνάνε καλά, έρχονται κοντά στον κόσμο. Οπότε παίρνουν και εκείνοι και δίνουν βεβαίως, γιατί είναι αμφίδρομο αυτό, πολύ θετικά vibes στον κόσμο. Οπότε έρχονται, περνάνε καλά, μας τιμάνε, έχει γίνει θεσμός. Δεν είναι εύκολο, γιατί όπως έχω ξαναπεί, όταν όλο το χρόνο αυτά τα παιδιά αγωνίζονται και κάνουν ταξίδια κάθε δύο μέρες, έτσι όπως έχει γίνει και η Ευρωλίγκα και όλα τα πρωταθλήματα.
1: Ναι, είναι κουραστική.
2: Δεν είναι εύκολο. Ναι, είναι πολύ κουραστική. Οπότε όταν έχουν 15-20 μέρες, προφανώς θέλουν να ξεκουραστούν, να ηρεμήσουν, θέλουν λίγο να αποφορτιστούν. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος όπως τους αγκαλιάζει και τους δίνει όλα αυτά τα μοναδικά συναισθήματα, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο για έναν άνθρωπο να το ζήσει.
0: Ποιος περιμένετε φέτος?
2: Έχουμε ανακοινώσει πολλούς, αλλά όπως έχω ξαναπεί, επειδή έχουμε και τα guidelines μας, ακολουθούν και κερασάκια. Έχουμε και κάποιους ακόμα που θα τους ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι πάντως έχουμε ένα αρκετά πλήρες, γεμάτο και ποσοτικά και ποιοτικά ρόστερ για να γίνει ένα θέαμα αντάξιο της δυναμικής που έχει αυτό το event.
0: Κύριε Λάσκαρη, τι θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, έκλεισαν νωρίς οι εγγραφές, πολύ νωρίς, πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά αν δεν κάνω λάθος. Περιμένατε τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο?
2: Σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Απ' τη μία είναι ευχάριστο, απ' την άλλη είναι δυσάρεστο. Γιατί το λέω, όχι, φτάσαμε σε 196 ομάδες, πέρυσι είχαμε κάνει ρεκόρ με 164 και πρόπερσι ήταν 140. Και τις κλείσαμε 20 μέρες πριν και ακόμα δεχόμαστε τηλεφωνήματα και δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε.
0: Για πείτε μας έτσι, βάλτε μας λίγο στο κλίμα, δηλαδή, έχουμε δύο λεπτά, ναι. Δηλαδή πώς αρχίζουν οι αγώνες, πώς πάει
2: η Πέμπτη? Έχουμε κάποιες πολύ ωραίες δράσεις στην πλατεία, που είναι για καλό σκοπό, είναι το Τζάβολο Αγάπης, το Basketball Clinic με Τζο Αρλάουσκας και Αναστασία Κωστάκη. Και έχουμε και στο τέλος μια πολύ ωραία δράση στοίχημαν για ανθρώπους άνω των 60 που θα έρθουν να παίξουν μπάσκετ. Οπότε όλα αυτά είναι.
0: Γιάννη, το σταματέλο, κύριε Λάσκα, εγώ ευτυχώς.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκες που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Όσοι τη σεζόν, το business banking τουρισμό της Eurobank είναι δίπλα σου.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η τύση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Με νέες σκληρές επιθέσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στην Ελβετία είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Με νέα του ανάρτηση, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με επιθέσεις το Ιράν, αν όπως είπε εννοώντας την Χεζμπολάχ, οι σύμμαχοι του στο Λίβανο δεν σταματήσουν να προκαλούν.

0: τα στενά παραμένουν κλειστά. Δεν έχει δοθεί άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Νωρίτερα, ο Αμερικανικό στρατό είχε ανακοινώσει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία συνέχιζε να πραγματοποιείται στην περιοχή παρά τι Ιρανικέ ανακοινώσει. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τα τέλη Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που νοικιαζε πάνω στον καυγά. Όπως είπε, τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογή ανδράς της υπέδειξε στους αστυνομικούς. Ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι που διέμενε. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο. Μιλώντας στο Sky, ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Αθανασίου σημείωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων η φωτιά επεκτάθηκε και έκαψε 2.500 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση. Οριοθετήθηκε παράλληλα και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβυσσός στις Σφαίρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αύριο Δευτέρα λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μετέδωσε το Reuters. Πρόκειται για ζήτημα που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τις συνομιλίες που είχε με τον Ερντογάν τον περασμένο χρόνο στην Ουάσιγκτον. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκιδόνας, στενός συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σχολίασε ότι το θέμα εισήλθε σε νέα φάση, λέγοντας χαρακτηριστικά για το Πατριαρχείο έπειτα από δεκαετίες αδράνειας, το νερό μπήκε στο αυλάκι, σηματοδοτώντας την έναρξη της θεσμικής διαδικασίας. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου στην Κηφισιά με λία πάνω από 100.000 ευρώ που είχε σημειωθεί στις αρχές του περασμένου Μαΐου. Για την υπόθεση συνελήφθη άνδρας 51 ετών, ανιψιός του θύματος. Προσήχθη από την αστυνομία η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Το προανακριτικό υλικό θα παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηλίας.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίαση του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουμπ. Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, καθώς οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με το Λεβαδιακό για την απόκτηση του 26χρονου μπακ. Την πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αναζητά η Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει στις 7 τη Σαουδική Αραβία. Στις 10 θα παίξουν Βέλγιο-Ιράν. Στη μία τα ξημερώματα η Ουρουγουάη κοντράρεται με το πράσινο ακροτήρι και στις 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αγωνίζεται με την Αίγυπτο. Στις 7.30 το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός προπονητής θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Στην απόκτηση του Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στη Βίρτους Μπολόνια, προχώρησε ο Άρης.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 στους 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα.

0: μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρινο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Νίκος Σταματέλος και Μινάς Τσαμόπουλος.
1: Γιατί κάνεις σκιά στο σταμάτησε?
0: Γιατί μου κάνετε παρεμβολές όταν λέω το δελτίο.
1: Εγώ, αυτό
0: εσύ
1: θέλει.
0: Και ο άλλος εκεί.
1: Εγώ φταίω που θα σου βάλω pink martini στη φωτογραφία.

0: Ω, παιδιά, ο Μάικλ Τζόρνταν κάνει διακοπές στο Φισκάρδο με τη σύζυγό του Ιβέτ Πριέτο. Φισκάρδο στην Κεφαλονιά.
1: Στην Κρατασία λένε ήταν. Επειδή για στα καμπακαρονάδα.
0: Πάντα αγοράζει, νοικιάζει, ναυλώνει. Δηλαδή ένα υπερπολιτελές. Μια υπερπολιτελή θαλαμυγό.
1: Δεν έχει
0: πρώτη φορά
1: αγοράσει,
0: που έρχεται.
1: Δεν έχει να αγοράσει.
0: Πεταμένα λεφτά. Όχι, πραγματικά τι να αγοράσει. Και αυτοί που έχουν τα μεγάλα,
1: ναι,
0: να ξέρει, τα αναβλώνουν. Οι περισσότεροι τα δίνουν, τα αναβλώνουν και κρατάνε τον Αύγουστο για πάτη του. Σιγά μην χάσουν ευρώ. Και είχε πάει σε μεγάλο τέτοιο πριν 2 χρόνια, 3 που ήταν φίλος μέσα.
1: Ναι.
0: Προσωπικό. Τους είχαν πει δεν κοιτάτε, δεν ενοχλείτε, δε τίποτα.
1: Ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτα, ναι.
0: Τίποτα. Κύριοι, εντάξει, εδώ σε 900.000... Ναι, ρε φίλε, 900 εκατομμύριο πάνω. Είναι, σου μιλάω τώρα.
1: Το 1 εκατομμύριο για πόσες μέρες?
0: Για μια εβδομάδα.
1: 1 εκατομμύριο για μια εβδομάδα.
0: Καλά, μιλάμε, έχουμε αριστουργήματα που κυκλοφορούν στις θάλασσες. Τα έχουν, ρε φίλε, σαουδάραβες, τέτοια.
1: Τα βλέπω όταν βγαίνω για ποδήλατο στη μαρίνα του Φλίσβου.
0: Δεν βλέπεις τίποτα. Πολύ μεγάλα είναι.
1: Α, δεν είναι. Αυτά τίποτα.
0: Πάνε και αυτά.
1: Ένα, όντως ένα είναι, Κώστα.
0: Δεν χωράνε. Είναι μεγάλα που είναι τόσο. Δηλαδή μπορείς να νοικιάσεις, να αναβλώσεις, αναλόγως και το. Και τον προϋπολογισμό που έχεις. Δεν θα δώσεις 900 χιλιάρικα.
1: Πού θα δώσεις 900 χιλιάρικα.
0: Ναι, βέβαια είναι ολόκληρες παρέες, έτσι. Τέλος πάντων. Τίποτα.
1: Ρε, πάνε.
0: Σου λέω τίποτα. Δηλαδή ήταν αόρατη για το.
1: Για το.
0: Έκανε να ερεμήσει και ο άνθρωπος.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν, και την τελευταία μέρα, φίλε, που ερχόντουσαν. Δεν θυμάμαι τα από Πειραιά, τους είχαν παραλάβει. Για να αποβιβαστούν και αυτά, ναι. Τους μαζεύει όλους. Τους δίνει μπουρμπουάρ, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Και τους λέει, παιδιά, ελάτε να βγάλουμε φωτογραφίες ό,τι γουστάρετε.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ω, ναι, γιατί έφευγε. Και πήγαν, βγάζαν φωτογραφίες.
1: Επειδή πέρασε ξεκούραστα όπως ήθελε.
0: Ναι, σου λέει τώρα
1: χάρηκε,
0: μέχρι
1: ναι,
0: να φτάσουμε. Πόσα άτομα είναι πλήρωμα.
1: Ναι, πόσα να είναι.
0: Ό,τι θέλετε. Πήγε ένας, του πέραψε το λευκό του το πουκάμισο και αυτά. Φωτογραφίες, δηλαδή τον βάλα στην καρδιά τους. Και μπουρμπουάρ. Λέει δύο μισθοί μπουρμπουάρ μας έπεσε στον καθένα.
1: Εντάξει, ωραία συμπεριφορά αυτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να έχεις μια φωτογραφία, ένα αυτόγραφο από το Μάικλ
0: Τζόρνταν. Αυτό, δηλαδή αφήστε με να ερεμήσω, ναι, ρε παιδιά. Ξέρω ότι ναι, όλοι θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία, μια μη φωτογραφία. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός.
1: Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε για το Μάικλ Τζόρνταν και τους άλλους που μαζεύονται ρε φενέ.
0: Δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Γιατί, ψωναρά.

0: κόσμος δεν ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει ποιοι είμαστε, αλλά τι λέμε.
1: Όχι, τον ενδιαφέρει ποιοι είμαστε για να ξέρει που χρεώνει.
0: Τι λέμε τον ενδιαφέρει. Αν περνάει ωραία, τον ενδιαφέρει να ακούει. Κατάλαβες, γιατί πριν του ρίχνουν την ψυχολογία στα τάρταρα, ο Dr. Death.
1: Ναι, και ερχόμαστε και... ο Dr. Death ότι...
0: Έχεις πονοκέφαλο, πεθαίνεις.
1: Όχι, ότι κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε.
0: Δεν χρειάζεται, αυτό το ξέρουμε.
1: Και όπως έλεγε ο Τσουκαράς, θα πεθάνετε!
0: Συγγνώμη, και Dr. Death σε πρώτο ενικό μιλάει. Ζω καλά, λέει. Ναι. Όχι, ζείτε καλά, ζούμε καλά, ζω καλά. Mm. Εγώ ζω καλά, εσείς θα πεθάνετε όλοι.
1: Το ξέρεις το ανέκδοτο που λέει η δασκάλα στο σχολείο, αναλόγως τη δουλειά κάνει ο πατέρας σας, ναι, να μου πείτε ένα ρήμα, το ρήμα.
0: Ναι.
1: Εσύ, Ανούλα, πατέρας μου είναι οδηγός, έχει μπαλίκες. Να καλό το σχολείο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και τι κάνει, εγώ οδηγώ, εσύ οδηγείς, αυτός οδηγεί, εμείς οδηγούμε, εσείς οδηγείτε,
0: ωραία,
1: αυτοί οδηγούν. Ναι, εσύ Κωστάκη, εμένα πατέρας μου έχει εστιατόρια Μισελέν. Μπράβο Κωστάκη. Εγώ μαγειρεύω, εσύ μαγειρεύεις.
0: Αυτός μαγειρεύει.
1: Ναι.
0: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς μαγειρεύετε, αυτοί μαγειρεύουν.
1: Ναι, ωραία. Εσύ Θανασάκη, εμένα ο πατέρας μου είναι εφοπλιστής. Και ποιο ρήμα θα μας κρίνεις. Το πεινάω, ναι.
0: Εγώ πεινάω, εσύ πεινάς, αυτός πεινάει. Εμείς πεινάμε, εσείς πεινάτε, αυτοί πεινάνε.

0: Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, επειδή θα υπάρχει κόσμος που μας ακούει στα αυτοκίνητα, στην Αθηνών Κορίνθου, στα αδειώδια του, μετά τον Ιστιμό, υπομονή, στους Αγίους Θεοδόρους, στην παλιά
1: παραλία. Αθηνών Κορίνθου ή Κόρινθος Αθήνα.
0: Εγώ συμβαίνω Αθηνών Κορίνθου, σε αυτούς που μπαίνουν, ναι. Κινέτα ξεκινάνε τα προβλήματα.
1: As usual.
0: Ναι, κακιά σκάλα μέχρι τα Μέγαρα, στην ευθεία των Μεγάρων. Μέχρι την έξοδο για Πέραμο. Υπομονή και προσοχή.
1: Υπομονή, ακούτε όλοι Sky, κυρίες και κύριοι.
0: Στα διόδια της Ελευσίνας επίσης.
1: American Woman.
0: Στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Κηφισιάς, ξεκινάνε τα πρώτα προβλήματα. Αρχίζουν τα πρώτα προβλήματα. Και στην Αττική Οδό.
1: Κλείσαμε για πάρτι μας στην Αττική Οδό.
0: Πότε υπόθηκε αυτό?
1: Τι να σε παίχτη που ερχότανε. Σε κύπελο.
0: Πρωτάθλημα. Ηρακλής Ολυμπιακός 0-1. Τη βραδιά που είχε το Liverpool Milan 3-3. Ήταν ίδιο βράδυ.
1: Τι τελικό κι αυτό, ναι.
0: Απίστευτο πράγμα. 3-0, 3-3.
1: Τέλος πάντων, είναι ένα σύνθημα το οποίο είναι πέρα πανεθνικό. Για πες.
0: Λοιπόν, στα Σπάτα, εκεί που πέρασα μαγικά χθες. Πολύ πριν το ξενοδοχείο.
1: Που ήταν ο γάμος που πήγε ο Νίκος.
0: Ναι, ναι. Μέχρι την Ανθούσα.
1: Μόνο εσύ ξέρεις ποιο ξενοδοχείο πήγες.
0: Όχι, ένα ξενοδοχείο είναι στην Αττική Οδό. Θες να το πούμε το όνομα.
1: Ποιο το Σοφτέλ.
0: Όχι. Το Holiday Inn.
1: Εντάξει, τώρα επειδή το πάμε εμείς, δηλαδή θα πάνε οι άλλοι.
0: Ούτε θα ανεβούν τα έσοδα, ούτε θα πέσουν. Θέλει και εκεί πολύ προσοχή. Κάτσε να δούμε και την παραλία εκεί το τι γίνεται. Βούλα κάτω στην Ακτή Βουλιαγμένης έχει κίνηση, στο Καβούρι. Και στην ίσο, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη Γλυφάδα.
1: Άρα έχει πάντα κίνηση. Μόνο το κέντρο δεν έχει κίνηση, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Το κέντρο παίρνει τις ποδήλατο και πας. Δεν σε νοιάζει τίποτα.
1: Σφαίρα.
0: Ναι, άδειος ο δρόμος. Άδειος, κανονικά άδειος ο δρόμος.
1: Λοιπόν, Νίκος Σταματέλος.
0: Μινό.
1: Κώστας, ο μπασίστας μας πάνω στη ρύθμιση του ηχού. Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η αγαπημένη μας Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και στο τηλεφωνικό κέντρο δεν την έχω αναφέρει ούτε μία φορά σήμερα. Δεν την έχω αναφέρει ούτε μία φορά σήμερα. Πες μου βγαίνοντας, ένα χαρτί μη μου μιλήσεις, πόσες μετάνιες να κάνω. Η Ρούλα με δύο τάφ βρετάχου, κυρίες και κύριοι. 2-10-48-0-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Ξέρεις πως γίνεται κάποιος ηγούμενος άμα ο προηγούμενος Κώστας Β'. Τι, άμα φύγει ο προηγούμενος.
0: Άμα φύγει ο προηγούμενος, ακριβώς.
1: Παιδιά, αυτά που χαρακτηρίζουν τους νέους είναι, ο Βασίλης γράφει, η ανοριμότητα συνδυασμό με την ανισορροπία των ορμονών. Οι πολιτικοί το γνωρίζουν αυτό, γι' αυτό άλλωστε τους στάζουν λαγούς με πετραχίλια. Είναι μια άλλη νεολαία, αδελφέ Βασίλη, που δεν σηκώνει και πολλά-πολλά.
0: Ναι, το θέμα είναι και πώς θα αντιδράσει σε αυτά που δεν σηκώνει τα πολλά-πολλά που λες.
1: Δηλαδή,
0: πώς θα αντιδράσει, με την αδιαφορία.
1: Όχι, δεν σηκώνει, δεν λέω για τους πολιτικούς. Δηλαδή, μπορώ να πάω άλλο στη δουλειά. Να του χτυπήσει κάτι στραβά στο μάτι, λέει γεια σας. Μα εδώ πέρα φίλησαμε κατουρημένες ποδιές. Δεν με ενδιαφέρει, γεια σας. Είναι αυτό που έχουν τα 8 ώρα τους, 8 σου δουλεύω, 8 προσωπικός χρόνος, 8 για να ξεκουραστώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πώς λες τον άλλον, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις δεν πάμε καλά, πρέπει να μειώσουμε και κάνουμε. Και του λέω συγγνώμη κύριε, αλλά όταν βγάζετε λεφτά,
0: ναι,
1: δεν είμαστε μέρος των κερδών.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί να γίνουμε μέρος των προβλήματος. Αυτή είναι η λογική. Έχουν το δικό τους τρόπο σκέψης. Νέα γενιά. Η νέα γενιά της τεχνολογίας, των μέσων κοινωνικής ενημέρωσης και. Νίκο, γέροντα, την ευχή σου, 57.
0: Λοιπόν, για να καταλάβεις τι ιερή αποστολή έχουμε με αυτή την εκπομπή.
1: Α.
0: Κάνε ένα refresh στα μηνύματα.
1: Ωραία, τα έκανα τώρα.
0: Ωραία, διάβασε, μανιάνα.
1: Εγώ πάντως όταν ακούω τον Dr. Kef, μόνο καλά δεν θεωρώ ότι ζω. Ψιλοτιμοθάνατη με βρίσκω.
0: Οφείλουμε λοιπόν να ανεβάσουμε τη διάθεση και στη μανιάνα. Διάβασε και τον Άγγελο από κάτω.
1: Καλησπέρα σας κύριε. Όταν έχεις τους σωστούς ανθρώπους στη σωστή θέση, υπεύθυνος προγράμματος Sky Radio λέει, ο Mr. Kev σε ρίχνει και έρχεται η εκπομπή σας να ανεβάσει το καταρακωμένο πλήθος.
0: Βλέπεις, έχουμε ιερή αποστολή.
1: Εγώ πιστεύω ότι ένα ποσοστό από το μισθό του που μας τον δίνει ο Kev.
0: Τέτοια διαφήμιση δεν του έχει κάνει άλλος. Πόσα χρόνια κάνει αυτή την εκπομπή? Πολλά. Τέτοια διαφήμιση κανένα.
1: Και παραπάνω.
0: Κανένα δεν του έχει κάνει τέτοια διαφήμιση.
1: Εγώ το γνώρισα το 93 στο Μέγκα. Ήταν τότε και στη Μεσημβρινή ο Κεφ. Φαντάσου. Τώρα πόσο ήμουν. 25 χρόνια, 26, 27. Δεν είναι καλό τότε.
0: Βλέπεις. Τέτοια διαφήμιση κανένα.
1: Μια λύση πλέον υπάρχει, λέει ο Διαμαντής ο Καβοδέτης. Κούλης πρωθυπουργός. Αλέξης πρόεδρος δημοκρατίας.
0: Τρομάζω, Διαμαντή, τρομάζω στην ιδέα.
1: Νίκο, θα σχολιάσει την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. 3,5 μοίρια σύνολο. Η κάθε ομάδα θα έχει μπάτζετ κοντά στα 35-40. Δεν μείνουν, φίλε, αυτά τα λεφτά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όταν ο νικητής της Ευρωλίγκα παίρνει λιγότερα από 2 εκατομμύρια.
0: Ο νικητής της Ευρωλίγκας παίρνει λιγότερα από ότι παίρνει μια ομάδα που νικάει στο Champions League.
1: Ναι.
0: Η μία νίκη στο Champions League.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι ρίχνουν όλα λεφτά.
0: Ρίχνουν, εντάξει. Ρίχνουν. Και ας πούμε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με το γήπεδο που έχει ο Παναθηναϊκός και θα έχει και ο Ολυμπιακός.
1: Αρχίζουν εργασίες.
0: Έχουν αρχίσει.
1: Όχι, επισήμως από 1η Ιουλίου. Βλέπω και κάτι γερανούς μέσα και τέτοια.
0: Ναι, αυτό λέω, έχουν αρχίσει. Κατεβάσαν το κιούμπου, βγάλαν καθίσματα. Τα κόκκινα τα αποθήκευσαν, τα άλλα τα αφήνουν στην άκρη.
1: Ναι, ναι, αλλά φανατικά μου φαίνεται από 1η Ιουλίου. Μήπως εννοούν τα εξωτερικά.
0: Α, δεν το ξέρω. Έχει ξεκινήσει η στεγανοποίηση της οροφής.
1: Θα βυθιστεί κιόλα το γήπεδο για να πάρει περισσότερα καθίσματα.
0: Ναι, θα, εκεί που είναι αγωνιστικός χώρος και τα γύρω-γύρω θα σκάψουν ένα.
1: Πάντως όσοι όλοι οι Ολυμπιακοί που πήγαν στο ΑΚΑ για το Final Four. Εντάξει, τώρα πέραν τη πλάκα και του πειράγματος και πραγματικά το θαύμασαν το γήπεδο. Δεν το λέω για να κρατήσω ισορροπία.
0: Όχι, καμία ισορροπία.
1: Αλλά
0: και πιο καινούριο είναι.
1: Το θαύμασαν.
0: Και πιο καινούριο είναι και έγινε και
1: έγινε. Για να κερδίσει. Φίλοι.
0: Σου ξαναλέω, πιο καινούριο. 14 χρόνια, 15
1: το
0: χρόνια.
1: Άλλο είναι από το 83, 84, κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί που είχε γίνει για ένα κλειστό πανευρωπαϊκού στίβου.
1: Ναι. Είχε γίνει το ΕΠΑ 82 στο ΑΚΑ.
0: Στο ΑΚΑ που ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση.
1: Επί Ανδρέα Παπανδρέου, όλα τα θυμάσαι, ρε Φαφούτη. Όλα τα θυμάσαι, επί Ανδρέα, όλα τα έχει κάνει εκεί. Είδε που δείχνανε σήμερα ρεπορτάζ με τα όπλα του Ανδρέα που είναι στο Πολεμικό Μουσείο δωρεά.
0: Όχι.
1: Είχε, τι να σου πω τώρα, μόνο Ολμοβόλο δεν είχε.
0: Κάπου θα το είχε.
1: Γιώργος από Ελευσίνα, παιδιά, καλησπέρα. Σας ακούω κάθε σουκού και είσαστε καλύτερη παρέα μου. Ρε, εσύ έχεις γράψει πολύ πράγμα, ρε φίλε. Είναι μεγάλη κουβέντα για την ακρίβεια. Υπάρχει, αλλά όχι όπως την παρουσιάζουν. Η ακρίβεια υπάρχει, αλλά όχι στη διατροφή και στα βασικά αγαθά. Υπάρχει στη διασκέδαση, στις εξόδους μας. Και όλο αυτό δημιουργεί μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Για κλείσει λίγο να το διαβάσω. Μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι όλοι έχουν πάει στο Θεό. Να σου πω, ρε Μινά, λέει, γιατί το λέω όσο πιο σύντομα μπορώ. Πάω κάθε χρόνο στη Σύφνο. Είναι μια κυρία εκεί που νοικιάζει ξαπλώστες μόνο. Ούτε νερό δεν έχει να πάρει. Πρόπερση 12 ευρώ το ζευγάρι ξαπλώστες, πέρσι 15, φέτος 20. Τη ρωτάς γιατί, σου λέει, όλα έχουν ανέβει. Εσένα ποιο κόστος σου ανέβηκε? Μπιπ.
0: Μπορεί το ενίκιο που δίνει στην παραλία.
1: Σε επηρέασαν τα στενά του Ορμούζ που είναι και στενά ή πύραυλη των Χούφη. Πληρώνει 6.200 ευρώ για ενοικίαση του χώρου κάθε χρόνο και με πρόχειρους υπολογισμούς μόνο για 2 μήνες βγάζει 72.000. Τι είσαι, φιλολογιστής είσαι? Τι σάδε είσαι? Φέτος θέλεις 96.000 και εννοείται. Αυτό βέβαια. Μην τη σταυρώσουμε για τη γυναίκα. Λοιπόν, μην έχω πολλά να σου πω. Αλλά θα κουραστεί να διαβάζει. Νικόλα, ελπίζω εσύ στο ξενοδοχείο να μην χρεώνει ξαπλώστε, να είστε πάντα καλά με υγεία. Γιώργο από Ελευσίνα. Γεια σου, Γιώργη.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Μην αποκαλυθέα, παιδιά μου, καλό απόγευμα. Πρέπει να σα θυμίσω ότι τα επιδόματα στου συνταξιούχου δεν συμπλήρωσαν ποτέ του δύο μισθού το χρόνο που μα έκοψε με τα μνημόνια. Κατά τα άλλα, εγώ έχω κλείσει την τηλεόραση και παρέα μου είναι το ραδιοφωνάκι και ακούω ό,τι μου αρέσει χωρί να κνευρίζομαι. Η ψήφο είναι δικαίωμα και υποχρέωση για να μην αποφασίζουν άλλοι για εμά. Οπότε ψηφίζουμε. Καλό σα απόγευμα με την αγάπη μου. Γεια σου, ρε Μίνα, από την Καλυθέα.
0: Να διαβάσω, Άγγελο.
1: Να διάβασα.
0: Ο Κέφ είναι ο μόνο με μισάωρη εκπομπή που τελικά είναι 2 ώρες. Συνεχίζεται μέχρι τι 7.
1: Η Φαφούτα, κατάλαβε.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, ο Μιχάλης, δώσε εγώ ταχώνει στον Αντώνη Σαμαρά πολιτική άνοιξη.
0: Μιχάλη μου, πρόεδρο τον κάνατε στη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον ψηφίσατε. Πριν τον χαρακτηρίσετε όπως τον χαρακτηρίζετε τώρα.
1: Και μη χαρακτηρίζεται. Τάξη Παλαιό Φάλιρο, καλησπέρα Μινά και Νικόλα. Να κάτσει να δει τη ματσάρα Εκουαδόρ Κιουρασάο στι 3 τα ξημερώματα, αξία ανεκτήμητη. Πάλι έφαγε βαριά το βράδυ, ρε, εσύ.
0: Δεν βλέπω.
1: Δεν μπορούσα να χωνέψει.
0: Και πάλι δεν το βλέπει. Ούτε στην τρίτη πτέρυγα Κορυδαλού.
1: Ναι, εγώ είμαι, αλλά τα πνίγει τα μηνύματά μου για τον Σαμαρά. Δεν μου είχαμε χαρακτηρισμό. Τα διαβάζω τώρα από πάνω προ τα κάτω, καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτό πάμε έτσι. Λοιπόν. Α, είπες προηγουμένως για τη Σύρο, έτσι. Μάλλον είπαμε, όχι ναι. Είπες. Για τη Σύρο, αυτό το τουρνουά του μπάσκετ. Είπες για τις φωτιές.
0: Είπαμε για τη φωτιά που.
1: Ναι, ο χτύπημα από στέλεχος του Τσίπρα. Να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα με πισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Συγγνώμη, τρέχουνε γρήγορα με πανί ή με μηχανή. Ρε φίλε, άμα το κριτικάρω, άμα το σχολιάσω, δεν θα φανεί ότι είμαι μισοτακικός. Και δεν θέλω.
0: Και δεν θες.
1: Ποιος φορολόγησε ο Άλεξ όταν ήταν πρωθυπουργός? Τη μεσαία τάξη. Και γι' αυτό έχασε. Και βγήκε ο Πολάκης μετά και λέει την αδικήσαμε τη μεσαία τάξη.
0: Την αδικήσαμε τη μεσαία τάξη γιατί τη ρουφήξανε το αίμα και δεν προλάβανε να τα δώσουν μετά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ποιος πλούσιος φορολόγησε? Ποιος φορολόγησε τους πλούσιους? Για πείτε μου.
0: Ποτέ και κανένας.
1: Ποιος?
0: Ποτέ και κανένας.
1: Ποιος? Δεν είναι θέμα χρώματος.
0: Ναι, μη συνεχίζεις γιατί θα πάρεις απάντηση. Ένα μηδέν.
1: Φίλε, λέγαμε για τη Σύρο και υπάρχει ένας χήνος.
0: Α, το είδα, ναι.
1: Που δίχασε τη Σύρο. Αντιδράσεις, καταγγελίες και απόφαση του Δήμου για το αχλάδι. Έχεις έναν χήνο και ένα αχλάδι. Και μια Σύρο στη μέση.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η Μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 4 ώρες ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Οι συζητήσεις, αν και αφορούσαν το τεχνικό μέρος, διεξήχθησαν σε πολύ ψηλό επίπεδο με την παρουσία του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Στρατού του Πακιστάν και την προσωπή από το Κατάρ. Ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance είχε χαρακτηρίσει ιστορικές τις διαπραγματεύσεις. Ο Πρόεδρος Τραμπ πάντως κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν αμέσως, όπως είπε, τη δράση των εντολοδόχων του στο Λίβανο, εννοώντας τη Χεζμπολάχ. Διαφορετικά προειδοποίησε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Χεζμπολά έχει υποστεί σοβαρό και σημαντικό πλήγμα, υποστήριξε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού κατά την επίσκεψή του σήμερα σε Ισραηλινές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο Νότιο Λίβανο. Ανέφερε ότι η εκεχηρία στο Λίβανο είναι εύθραυστη και ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις οφείλουν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη σωρό. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο και στην Καβυσό Εύρου. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου στην Κηφισιά με λία πάνω από 100.000 ευρώ που είχε σημειωθεί στις αρχές του περασμένου Μαΐου. Συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών, ανιψιός του θύματος. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Ντόναλτ Τραμπ. Σε αναρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί, γιατί όπως είπε, απέτυχε σε δύο ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι της απόψης.
1: Και το τρολ έξω, εκνάξου ορμόμενη η Σοφία Καλαβρού, απόφοιτη της σχολής.
0: Τρολ Νότι Παπαγιάννακου. Να ολοκληρώσουμε το θέμα του πτηνού.
1: Ναι.
0: Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, λέει, που αναδείχθηκαν, για όσο δεν ακούσατε, είναι για έναν χήνο, ο οποίος είναι στην παραλία Χλάδη στη Σύρο και έχει ξεσηκώσει διαμαρτυρήσεις από τους λόμους γιατί τους επιτίθεται. Και βγαίνει ο Δήμος και λέει: κάτω τα χέρια από τον χήνο, μήτε. Λοιπόν, συγκεκριμένα κάτοικοι της περιοχής υποστήριξαν ότι όταν ο χήνος ήταν νεότερος, είχε δεχτεί επανειλημμένως ενοχλήσεις από παιδιά και επισκέπτες. Δεν είναι φετινός, είναι χρόνια εκεί.
1: Τώρα έγινε επιθετικός.
0: Μεταξύ άλλων έγιναν αναφορές για ρήψη πετρών και βοτσάλων, χρήση νερομπίστολων και γενικότερη παρενόχληση. Αν και συγκεκριμένες καταγγελίες δεν έχουν τεκμηριωθεί δικαστικά, πολλοί θεωρούν ότι μπορούν να εξηγήσουν τη σημερινή αμυντική στάση του ζώου απέναντι στους ανθρώπους. Η ειδική συμπεριφορά πτηνών σημειώνει ότι οι χήνες είναι ιδιαίτερα εδαφικά ζώα. Όταν μεγαλώνουν συγκεκριμένα σε συγκεκριμένο χώρο και βιώσουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά φόβου βίας, είναι πιθανό να αντιδρούν επιθετικά σε κάθε άγνωση προσέγγιση, αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους ως δυνητική απειλή. Εγώ είμαι το πτηνό.

0: Ο Κωνσταντίνος από Νέα Ιωνία. Πολύ καλησπέρα σας, Γιώργος Κωνσταντίνος. Όπως λένε και στο Βουλαρίνο, η αγαπημένη Χολύπτια. Μηνιά, μην κοπανά στο τραπέζι. Α, ο Νονός λέει για το προσωνύμιο Τζοκόντος είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Διαχωρίζω τη θέση μου. Όπως ξέρουν και οι τακτικοί μαθητές, από δικό του μάθημα ξεκίνησε. Λύσα μαύρη με το πτηνό και ένα τελευταίο σε δολάρια δεν μετράμε τους ναύλους. Ναι. Ναι, λοιπόν, δουλεύω στο γραφείο και έχω φλιπάρει. Τσίτα έβαλα τη Τζοαντζέτ. Άντε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλη τη βραδιά. Τη βάρδια.
1: Τη βάρδια.
0: Πες το και έτσι. Ναι, ντόλαρ, λέει. Μαρούλι που λένε και μορφωμένοι.
1: Πάνω απ' όλα οι μορφωμένοι.
0: Μαρούλι και τα μετρητά κασέρι. Από το ΚΑΣ. Δεν ξέρω, σου μιλήσω τώρα την αργό. Ισχύει για τους χήνους, λέει ο Δημήτρης ο Χατζής. Κάνουν επίθεση φωνάζοντας και δακώνοντας χαμηλά στα πόδια και στα μαλακά μόρια. Αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε θέμα, λέει. Επιτίθονται πάντως. Ώστε.
1: Άμα επιτίθεσαι, κάποιος θα μηνθεί.
0: Ναι. Άγγελος Γιακέφ. Α, είναι αυτό που... Για αθλητικά θα πείτε τίποτα. Ο Πράπας. Συμφωνώ με τη Μανιάνο 57. Ναι, τι να σου πούμε, ας πάμε για τον Ομπράντοβιτς.
1: Είπαμε για τον Ομπράντοβιτς, παίρνει και τον Τζάπρα Παναθηναϊκός από το Λεβαδιακό. Αλλά να σου πούμε και για το Μούντιαλ.
0: Δεν είπες για την Ιαπωνία, την αγαπημένη μου ομάδα.
1: Αυτό είπαμε, τώρα δεν είπα να πω για το Μούντιαλ.
0: Αγαπημένη μου είναι η Βραζιλία, εντάξει. Απλώς δεν ξέρω γιατί μου είχε κάτσει η Ιαπωνία φέτος.
1: Η Ιαπωνία έριξε ντόρτια στην Τινησία.
0: Ναι, ντόρτια 4, μην κοιτάτε εδώ πέρα τον Μπαρμπουτιέρι.

0: Για πες, για πες.
1: Η Γερμανία άνοιξε την ακτήλε φαντοστούμε ανατροπή στο φινάλε, 94 λεπτό. Η Ολλανδία έριξε 5 στην Σουηδία. Και Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Κουρασάο, άντε.
2: Κουρασάο για τη μανιά.
1: Ναι, ναι. Και σήμερα έχει στις 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
2: 7, πού παίζουν αυτοί, δεν θυμάμαι. Σε ποια χώρα, πάντως το Τέξας είναι 8 ώρες πίσω, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει, και εγώ δεν θυμάμαι σε ποια πόλη παίζουν. Η Ισπανία που ψάχνει την πρώτη νίκη απέναντι στον Γιώργο Δόνη.
2: Α, Σαουδική.
1: Ναι, στις 10 έχουμε Βέλγιο.
2: Απέναντι στη Σουηδική Αραβία.
1: Στη Σουηδική Αραβία. Στις 10 έχουμε Βέλγιο-Ιράν. Στη 1 Ουρουγουάι-Κάπο Βέρντε, πράσινο ακροτήρι. Και ξημερώματα 4 το πρωί, All Blacks, New Zealand δηλαδή, με Αίγυπτο.
2: Μάλιστα.
1: Τι θα δεις από όλα αυτά? Το φινάλε του Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος, γιατί θα ξυπνάς εκείνη την ώρα.
2: Ναι, ξυπνάω, ξέρω. Ναι. Και το αυτό που είναι νωρίς, 7 Ισπανία-Σαουδική Αραβία.
1: Το Βέλγιο-Ιράν θα το πετύχεις καθόλου?
2: Είσαι τέλος, 10 η ώρα.
1: Ούτε τη σέντρα.
2: Θα έχω βασιλέψει 10 η ώρα. Τη Δευτέρα στη 1 η παρουσίαση του Μπράντοβιτς από τους Πράσινους. Ανέβασε και ένα συγκινητικό βίντεο η ΚΑΕ για την επιστροφή του. Περαστικά. Και έχουμε και Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος προσγειώθηκε, πήγε με το ελικόπτερο στη Λογκά Μεσσηνίας, από εκεί που είναι η καταγωγή του, στο πλαίσιο της περιοδίας που κάνει η Ένωση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και τους είπε: «Γερμανοί το 44 μας έκαψαν το σπίτι. Οι οικογένειές μου, οι οικογενειακές μου μνήμες είναι παρόμοιες με αυτές της προσφυγιάς και της ΑΕΚ». Έδωσε συνέντευξη στο Μεσόγειο TV και αναφέρει και στα βιώματά του. Είπε ότι η οικογένειά του εκδιώχθηκε από τους Γερμανούς. Από τους κάθαν το σπίτι του ανθρώπου. Τι τραβάγανε και τότε, ρε φίλε. Φίλε, τότε δεν ξέρανε πότε θα τελειώσει όλο αυτό.
1: Και είναι γενιές.
2: Τώρα ξέρουμε ότι κράτησε 4 χρόνια. Το ζούσανε μέρα-μέρα.
1: Μέρα-μέρα και δεν ξέρανε τι τους ξημερώνει. Και είναι γενιές που όλο αυτό τους συνόδευε μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής τους. Αυτά που πέρασαν.
2: Έχω άνθρωπο, αείμνηστος πλέον, ο οποίος έμενε εδώ με Λευσίνα, Βιωτία και αυτά, και ήταν πιτσιρίκια, και πηγαίνανε οι Γερμανοί και τους πιάνανε από το πόδι ανάποδα και τους πετάγανε στο πηγάδι, όχι ότι φτάνανε μέχρι κάτω, ναι. Τους γυρίζανε ανάποδα, θα τους πετάξουμε στο πηγάδι. Και μέχρι τα γεράματα πεταγόταν στον ύπνο και έλεγε: «Γερμανοί, Γερμανοί». Εγώ δεν θέλω άνθρωπος. Εντάξει. Και πολλά άλλα.
1: Ναι.
2: Δύσκολα. Πόλεμοι, παιδιά, είναι εντάξει. Είναι τραγικό. Τραγικό. Ο Μπουρδολόγος λέει: «Αστείο δροσερό, ποιος είναι ο αντίθετος του χήνου?» Ο Αχινός! Δημήτρης Χαντής στα Μέθανα λέει: «Γίνεται χαμός». Στα Μέθανα.
1: Από τι γίνεται
2: χαμός? Από τι γίνεται χαμός? Είναι εκεί ο φίλος μου Σάββας.
1: Βρήκαν την 60χρονη που πάτησε το σκύλο στη Γαστούνη.
2: Είχε περάσει το αυτόφορο, δεν τη συνέλαβαν.
1: Ναι.
2: Είπε ότι τον είδε, σταμάτησε για να μην τον πατήσει. Φαίνεται ότι σταματάει.
1: Ναι.
2: Περίμενε για λίγο και θεώρησε ότι έφυγε ο σκύλος.
1: Τι θεώρησε ότι έφυγε ο σκύλος?
2: Άκου να σου πω τι είπε, ρε, να μην κάνω ρεπορτάζ. Να μην γίνω Καλιακμάνης για λίγο.
1: Όχι, να μην γίνεις Καλιακμάνης, να γίνεις Τσαμόπουλος. Για πολύ.
2: Και είπε ότι νόμιζε, θεώρησε ότι έφυγε ο σκύλος και ξεκίνησε το αυτοκίνητο. Και το ερώτημα είναι ότι αφού άκουσε τον πρώτο γκουπ.
1: Γιατί
2: δεν σταμάτησε και συνέχισε. Και λέει: «Φοβήθηκα».
1: Μάλιστα.
2: Ναι, λέει: «Άμα ήθελα να τον πατήσω, δεν θα σταμάταγα». Πιστεύω ότι κάπου εκεί είναι. Δηλαδή, όπως τα λέει, σταμάτησε. Λέω εγώ τώρα, έτσι όπως το βλέπω. Νόμιζε ότι έφυγε ο σκύλος. Νόμιζε.
1: Δεν είναι ποντίκι, σκύλος είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν τον είδε.
1: Ούτε είναι κανένα μαλτεζάκι να πει: «Δεν το είδα».
2: Δεν τον είδε. Νόμιζε ότι έφυγε. Πήγε δίπλα στο αυτοκίνητο. Κάνει το πρώτο γκου, καταλαβαίνει ότι τον πατάει. Και μετά πανικοβλήθηκε και έφυγε. Και έκανε τον πέρασε και δεύτερη φορά το σκυλάκι από πάνω.

0: Ο Λάκης ο ξόφτερνος. Γεια σας. Έχετε γυρίσει όλοι, έχετε μαζευτεί σιγά σιγά. Τιμήσα κατά πούπουλα, λέει, σε ένα άσπρο νησί κυκλοφορούσε φήμη για έναν ξενοδόχο με το παρατσούκλι Ρασπούτιν και πριν λίγο άκουσα να αποκαλεί τον ξενοδόχο Μινά ηγούμενο. Τώρα εξηγούνται όλα. Για τον Ρασπούτιν. Ο Γιώργος από το Far West λέει: πείτε στο δήμαρχο Σύρου να μάθει ελληνικά γιατί θα βρεθεί μπλεγμένος. Τα 20 ζώα είναι ζώα παραγωγής και από κοτέτσι με ιδιοκτήτη και καρτελάκι. Αν ο Χήνος είναι όπως λέει 20, καλά θα κάνουν να βρουν τον ιδιοκτήτη του να τον μαζέψει. Αν αντί για 20 εννοεί εξημερωμένος, τότε προφανώς δεν τα λέει σωστά αφού επιτίθεται
1: στους λεωμένους. Ναι,
0: άρα δεν είναι εξημερωμένος.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και να έχει, θα καταφύγω στη σοφία του παππού μου. Ζώα που δεν παράγουν τα τρώμε. Οπότε θα συστήσω μια συνταγή στο φούρνο με μανταρίνι και μανιτάρια. Τι είπατε, Ζήση, Far West. Μα έχει φέρει το Far West την άγρια
1: δύση. Και ρωτάει και ο Άρης ορολογάς αν είναι ενόστιμος ο Χήνος με πατάτες στο φούρνο.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω φάει ποτέ.
1: Ούτε κι εγώ. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
0: Δεν μπορώ. Νίκο Μινά, καλησπέρα. Προσφέρομαι να αναλάβω τον Χήνο. Θέλω να κάνω ένα pet δώρο στην πεθερά μου. Ο Γιάννης ο Γεωργίου. Δεν τρέπεσαι, ναι. Το ζωντανό. Να που ήρθε η ώρα που θα με πιστέψουν και τα ζώα. Πώς πάμε στον δρόμο, φίλε, γιατί ρωτάνε. Για να δουν τι τους ξημερώνει, τι έχουν μπροστά τους.
1: Δώκε μου μισό λεπτό να σου πω τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, στην είσοδο Αθηνών Κορίνθου, από Αγίους Θεοδόρους μέχρι η Νέα Πέραμο, τεράστια υπομονή και προσοχή. Στην Αθηνών Λαμίας, στην κάθοδο του Κηφισού, λίγο στη Νέα Ερυθρέα και στο ύψος της Αττικής Οδού. Αυτά είναι τα προβλήματα. Στην Αττική Οδό, αυτό που λέγαμε και πριν, από Σπάτα μέχρι Ανθούσα, ιδίως στο κομμάτι της Αττικής Οδού μπροστά από το Holiday Inn, εκεί υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και παραλία είναι λίγο στο ύψος της πρώτης της πλάζ Βούλας, στο ρεύμα προς Πειραιά, και στο ύψος της Αλίμου, λίγο πριν, λίγο μετά την Αλίμου, μέχρι την Αμφιθέαση έχει κάποια προβλήματα.
0: Καλησπέρα στο Μύρονα, το Μυριάλη. Γεια σου ρε Μύρονα, να είσαι καλά ρε φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Στο Χρήστο τον Ζιγουράκη, με για το κούνεμα λέει. Να είσαι καλά. Γεια σου Τζόρτζ, βουνά την καλησπέρα μου στους πιο δυνατούς παραγωγούς στην Ελλάδα. Α, φίλε μου. Στο Δημήτρο Γανωτή από το Βόλο καλησπέρες, γιορτή του πατέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Να είσαι καλά αδελφούλη. Αν και μας έχει καπελώσει η γιορτή της μητέρας.
1: Τη γιορτή της μητέρας θυμούνται όλοι. Τη γιορτή του πατέρα κανένας.
0: Μη στο πηγάδι.
1: Ο πατέρας δεν ζητάει.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι. Γιατί είναι άντρας. Φαλοκρατικό γουρούνι. Η Σουηδική Αραβία είναι όλα τα λεφτά, παιδιά. Μόνο να θυμηθώ τα νιάτα μας, μπορώ να πω είχαμε κάποια θέματα γεωγραφίας. Επαναλαμβάνω ότι πανηγύρισε την ισοπαλία του Κιούρασάο, λέει η Μανιάνα.
1: Σουηδική Αραβία και πόσα τέτοια.
0: Πόσα τέτοια.
1: Πώς το έλεγε ο Τσιόλης.
0: Ο Τσιόλης.
1: Ναι. Ουραγουάι.
0: Ουραγουάι.
1: Σύμφωνα με το Παραγουάι.
0: Ουραγουάι.
1: Είχε παραφράσει και την Ουρουγουάι.
0: Βλέπεις κανένα παιχνίδι από το παγκόσμιο κύπελλο?
1: Όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπουν τα δεδομένα της δουλειάς.
0: Ρε φίλε, βγήκε το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί και το έκανε πάλι.
1: Τι έκανε πάλι?
0: Ανακοίνωσε ότι ο Στάρμερ παρετείται τη Δευτέρα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός πριν το ανακοινώσει ο ίδιος.
1: Το ανακοίνωσε ο Τραμπ για το Στάρμερ.
0: Απέτυχε παταγωδός με 2 ωμέγα στο μεταναστευτικό και την ενέργεια. Το ανήκησε στο Truth Social.
1: Τα λέει ο Τραμπ αυτά.
0: Αποκάλυψε μάλιστα τους λόγους, λέει, για τους οποίους παρετείται ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει, θα φύγει όντως. Έντονη κριτική για σκάνδαλα και αδυναμία βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου παρά την εκλογική του νίκη. Το 2024 πρέπει να έχουν αλλάξει 6 πρωθυπουργούς τουλάχιστον. Πρέπει να είναι ο 7ος, κάπου εκεί. Μετά το Brexit.
1: Το Brexit ήταν.
0: Καταρρεύσανε.
1: Ναι, το Brexit ήταν νομίζω.
0: Καταρρεύσανε.
1: Το μεγαλύτερο λάθος που μπορούσαν να κάνουν.
0: Καταρρεύσανε.
1: Εκ του αποτελέσματος.
0: Εκ του αποτελέσματος, ναι. Λοιπόν, η ανάρτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια του σημερινού δημοσιεύματος του Observer, σύμφωνα με το οποίο Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, αν και η κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων.
1: Και να μην ήθελε να παραιτηθεί τώρα.
0: Αποδυναμώθηκε απότομα η θέση του την Παρασκευή όταν ο αντίπαλός του, Άντι Μπέρμαν, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ. Δεν διαχωρίζουμε United City, του Μάντσεστερ. Ρίχνουμε και πρωθυπουργούσα μαλάχη. Κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο η οποία θα το επιτρέψει να υποβάλει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος.
1: Αληθεύει ότι στο Μάντσεστερ οι περισσότεροι είναι City.
0: Ναι, είναι πιο αυτή, ναι.
1: Όπως στο Τωρίνο, οι περισσότεροι είναι Τωρίνο και όχι Γιουβέντους.
0: Ναι. Αλήθεια, αλήθεια. Όπως και στη Ρώμη που είναι Ρώμα και όχι Λάτσιο. Πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Είχα πάει παλιά πιο χρόνια πριν στη Ρώμη. Πήγα να δω ένα παιχνίδι Λάτσιο. Έπαιζε απλώς για να πάω να δω το γήπεδο, το Ολύμπικο και αυτά και εκείνα. Και πάω, ρε φίλε, σε ένα πάγκο. Πλανόδιος ο τύπος. Πάμε πάλι. Πλανόδιος. Πηγαίνοντας. Ήταν έξω από το γήπεδο. Και του λέω: θέλω ένα αυτό θα πούν τα ραφτά της Λάτσιο.
1: Ναι.
0: Και ένα αυτό. Και μου λέει: ξένος. Ξένος μου λέει, γιατί μου λέει στα αγγλικά, δεν ήξερα τελικά. Του λέω: ναι, από πού, από την Ελλάδα. Μου λέει και μόνο που ήρθες να δεις τη Λάτσιο, θα χαρίζουν. Άκουρε! Μου έχει μείνει. Φοβερός.
1: Ωραίος.
0: Και μόνο που ήρθες από την Ελλάδα να δεις τη Λάτσιο, μου λέει, θα χαρίζω. Του λέω σίγουρα, του λέω, θα χαρίζω, φύγε, φύγε.
1: Μπράβο.
0: Τώρα μου το θύμισες, ρε φίλε. Ψυχολόγος μου είσαι. Είσαι στον καναπέ του ψυχολόγου. Μου έρχονται αναμνήσεις με τον Νίκο Σταματέλο.
1: Εμφανίστηκε και ο Αναστάσιος από την προβλή τα 2,5.
0: Ο Τάσος ο Μαύρος. Άρχοντα, είδε που δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματα που μου στέλνει στο κινητό. Ο άνθρωπος, τι να κάνω, ρε Τάσο. Sorry, ρε φιλέ.
1: Εσύ την καλοβλέπεις στην Ιαπωνία, εγώ λέει την έπαιξα. Τελικό Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το έχει πει ο Ντόναλτ. Πάμε να σηκώσουμε την κούπα. Το είπε. Μήπως ο Ντόναλτ δεν σου θυμίζει λίγο Λουτσέσκου.
1: Λουτσέσκου. Εντάξει, αντιπαθητικός ο Λουτσέσκου στην περιφορά του.
0: Αυτό.
1: Αλλά για μένα νικήσαμε.
0: Για μένα νικήσαμε.
1: Για μένα νικήσαμε. Ναι, εντάξει.
0: Για μένα
1: νικήσαμε.
0: Έχει ωραία ομάδα ο Ποτσετίνο, έχει κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο ρίξανε πάλι.
1: Μ' αρέσει η φανέλα τους.
0: Ναι, όντως.
1: Που δεν είμαι και ο πλέον ο μεγαλύτερος φαν, αλλά οκ, okay, ναι. Μ' αρέσει η φανέλα τους.
0: Γεια σου, ρε Φλαμούρ!

0: Διαβάζω τώρα βοηθή του Ομπράντοβιτς, λέει, στον Παναθηναϊκό. Ισκέρδο και Αντροίτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία, βέβαια. Γιατί λέγανε ότι θα είναι ο Διαμαντίδης. Έχω διαβάσει.
1: Τι?
0: Ότι μπορεί να
1: είναι ο Διαμαντίδης. Με τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι, ότι θα είναι ο Διαμαντίδης με τον Μπατίστ. Τέτοια πράγματα έχουμε διαβάσει πάρα πολλά. Και τώρα γράφει η Mozart Sport ότι θα είναι ο Ζωζέ Μαρία Ισκέρδο και ο Βλάντιμιρ Αντροίτς.
1: Θα είσαι Ισπανό, Ζωζέ Μαρία.
0: Ναι.
1: Το έχω δει από το Ζωρό για κάτι ονόματα και πρωταγωνιστούς. Ο Ζέζε Μαρία και τα λοιπά. Πάψε αεροπλάνο. Αυτά.
0: Αυτά, αυτά.
1: Γεια σου ρε Γιώργο. Αύριο θα σου στείλω, λέει, τα βάουτσερ. Ετοιμάσου να σε στείλω σίβωτα. Για να δω το διπλανό σου, λέει, για τα σίβωτα.
0: Πανέμορφα.
1: Πανέμορφα.
0: Πανέμορφα, πανέμορφα.
1: Άρα, Γιώργο.
0: Τα σίβωτα όχι στη Λευκάδα, γιατί υπάρχει περιοχή και φυσικό λιμάνι στη Λευκάδα σίβωτα που μαζεύονται, ναι, σκαφάτι.
1: Ναι,
0: ναι, φοβερή παραλία.
1: Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτο, Γιώργο. Να σε καλά, ρε φιλέ.

0: Κάτσε να δω, έχει στείλει κανένα άλλο μήνυμα εδώ πέρα. Μου γίνεται χαμό.
1: Πέρα, σου έχουν στείλει. Καταρχά, όλοι είναι αυτιλία.
2: Ωραία, είναι θάλασσα.
0: Ωραία, είναι θάλασσα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, μανιά, να είσαι καλά.

0: στην οικονομία το ρεκόρ λέει και η κοινωνία της ακρίβειας. Διαβάζω. Κέρδη ρεκόρ για τις εισηγμένες το 25 και ισχυρό ξεκίνημα το 26, αλλά ο πληθωρισμός επιταχύθηκε στο 5,2 και πτάσει στα 10 νοικοκυριά, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Η νέα προσπάθεια της κυβέρνησης συγκρατήσει τις τιμές. Είναι το φίλο μου του Στέλη του Μορφίδη στο New Money, το διαβάζω, το ναι. Βασικό.
1: Ποια προσπάθεια.
0: Ε?
1: Ποια προσπάθεια, εγώ δεν βλέπω καμία προσπάθεια.
0: Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Για ποια φορά είναι αυτό στη σειρά. Ε, όπως το έλεγε ο Λαζόπουλος, άσκηση θάρρους 1125. Πώς διαπραγματεύεσαι με τους βιομήχανους. Βρίσκεται λέει σε διαπραγμάτευση η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, ενώ εξετάζει την παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους.
1: Τα έχουμε ακούσει αυτά.
0: Είναι το λέω, εργάτη πολέμου, σου πίνουν το αίμα. Με το έχω πάει και σε πορεία, σου βλέπει έτσι, μπουνταλά.
1: Και για να συμπληρώσω το σύνθημα που είπε,
0: ναι.
1: Μη σκοτώνετε τα κουνούπια, άλλοι σα πίνουν το αίμα.
0: Εσύ έχουν ψεκάσει γενικώ που ψεκάει. Πολύ κουνούπι, ρε φιλέ.
1: Πολύ κουνούπι, ναι.
0: Μα δεν έχουν ψεκάσει.
1: Ναι, εννοείται, μα έχει τόσο κουνούπι, τι να ψεκάσουνε.
0: Ρε φιλέ, δεν μπορεί να κάτσει στο μπαλκόνι το βράδυ.
1: Δεν πιστεύω να είσαι σαν και αυτούς που κάθονται στο μπαλκόνι, ανάβουν όλα τα φώτα να τραβήξουν. Όχι, τα κουνούπια. Ρε. Και σου λένε, έχει κουνούπια.
0: Και πόσο να κάτσω στο μπαλκόνι. Καταρχάς δεν χωράω και μετά με πιάνει νύστα. Φίλε, πολύ στούκας.
1: Κάθε χρόνο και χειρότερα είναι με τα κουνούπια.
0: Λοιπόν, οικονομία, κέρδη σιγμένο 12,1 δις. Κοινωνία, 68% δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Οικονομία, μερίσματα 6,1 δις.
1: Τις μετοχές.
0: Τέταρτη ψηλότερη ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οικονομία, κοινωνία. Περιθώριο κέρδους επιχειρήσεων 27,3%. Έως το 60% του εισοδήματος σε στέγαση. Είναι οικονομία, κοινωνία. Κέρδη τραπεζών 5,5 δις. 32% χαμηλών εισοδημάτων δεν καλύπτει επαρκώς ανάγκες υγείας. Ναι. Αυτό. Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία, με μεγάλη δυσκολία.
1: Αλλά είχα χθες τον βουλευτή να μου λέει ανάπτυξη στη χώρα.
0: Ε?
1: Είχα τον βουλευτή, λέω, στο γάμο να μου λέει ανάπτυξη στη χώρα. Μεγαλύτερη, λέει, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και μέσα σε όλα ο Τραμπ. Ο Τραμπ, ο δικός μας άνθρωπος, ο Τραμπ, ο Ντόναλτ, ρίχνει στο Ιράν την ευθύνη για το Λίβανο, καινούργια αυτά.
1: Αλίμονο.
0: Και απειλεί με νέα πλήγματα. Όταν σας έλεγα, μην πηδάτε από τη χαρά σας.
1: Μόνο στην ναυτιλία. Όσοι ασχολούνται με την ναυτιλία έλεγαν.
0: Μόνο στην ναυτιλία κοιτάζανε και κουτά κουνάγαν το κεφάλι τους. Καλά.
1: Μόνο όσοι είναι στην ναυτιλία λέγανε μη βιάζεστε.
0: Ναι, εσείς οι άλλοι.
1: Που δεν ξέρετε.
0: Δεν ξέρετε. Έχουμε ένα λεπτό, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Κυρίες και κύριοι, να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Μία η ώρα, συγγνώμη, αύριο στο T-Center, Telecom Center.
0: Το είπα. Προσέξτε το, παρουσίασε τον Μπράδλι.
1: Το πες.
0: Παθαίνεις τα αναϊλάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, αρχίζω και ανησυχώ. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη, Μινά μου.
0: Αν είχα μισή ώρα, θα έχω τα μηνύματα. Καλά σου λέω, Μινά, δεν είναι κουμπί στο μυαλό σου και τέτοια. Αλλά και εγώ την έχω πάθει εγώ, αλλά εγώ εντάξει. Ήμουνα 30 χρόνια με το κουμπάρο. 35. Εντάξει, λογικό. Λοιπόν, έχουμε Κώστα Σπανό, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα με δύο ταβρετάκου. Ακολουθεί Μπέτι.
1: Με δελτίο ειδήσεων και μετά ο Πετράνο Κυρκή.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Και Ιράν στην Ελβετία. Οι συζητήσεις, αν και αφορούσαν το τεχνικό μέρος, διεξήχθησαν σε πολύ υψηλό επίπεδο με την παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Στρατού του Πακιστάν και αντιπροσωπεία από το Κατάρ. Δεν έχουν δοθεί ακόμα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την πρόοδο των συζητήσεων. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ιστορικές τις διαπραγματεύσεις, αναφέροντας μάλιστα ότι ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε να γυρίσουμε μια νέα σελίδα, όπως είπε, για να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον Ιρανικό λαό. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν αμέσως, όπως ανέφερε, τη δράση των εντολοδόχων τους στο Λίβανο, εννοώντας τη Χεσμπολά. Διαφορετικά προειδοποίησε, οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Χεσμπολά έχει υποστεί σοβαρό και σημαντικό πλήγμα υποστήριξη από την πλευρά του αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού κατά την επίσκεψή του σήμερα στις Ισραηλινές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο Λίβανο. Ανέφερε ότι η εκεχηρία στο Λίβανο είναι έθραυστη και ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις οφείλουν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τέχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη σωρό. Ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο και στην Καβυσοεύρου. Και στις δύο φωτιές τα αρμόδια ανακριτικά τμήματα της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια τους. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Συγκεκριμένα οι συλλήψεις έγιναν σε Ροδόπη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Φθιώτιδα, ενώ δύο άτομα συνελήφθησαν στο Λουτράκι.

0: Μέτρο λεγόμενο 70-30 προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, όπως μετέδωσε το Reuters. Πρόκειται για ζήτημα που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τις συνομιλίες που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν πέρυσι στην Ουάσιγκτον. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκιδόνας, στενός συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σχολίασε ότι το θέμα εισήλθε σε νέα φάση. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί αύριο, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το περιοδικό Observer, ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να παραιτηθεί αύριο. Ωστόσο, η Βρετανική κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Προσήχθη από την αστυνομία η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βορεί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία, που τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
1: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλά στις σήμερα, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Που χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
8: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελα!
2: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
9: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
2: Τα λόγια είναι πεντά, αλήθεια.
10: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
11: Θεωρώ ναι.
12: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
13: Κάθε τι ακόμα απόψε.

πάμε, ξεκινήσαμε. Τι έγινε, κύριε Σπανέ? Πάμε δυνατά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει αυτή η αμέσως εκπομπή χωρίς περιστροφές. Κώστας Πανός ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο. Η κυρία Σοφία Καλαύρο επιμελείται δημοσιογραφικός αυτήν εδώ την εκπομπή. Και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται. Στο φουαγέ μας δηλαδή. 210-48-0-172-4. Τα λέμε και διαδικτυακώς αν θέλετε. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Ναι, ο Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Χρόνια μας πολλά, βρε παιδιά. Γιορτάζουμε εμείς οι μπαμπάδες σήμερα. Γιορτάζουν και οι πατεράδες μας. Εμείς, βέβαια, κύριε Σπανέ και αγαπητοί ακροατές, δεν ανήκουμε στους κλασικούς Έλληνες μπαμπάδες. Είμαστε το νέο μοντέλο. Έλληνες μπαμπάδες 2.0. Διότι δεν είμαστε πια μόνο οι κουβαλτές του σπιτιού. Τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε. Συμμετέχουμε ενεργά στο μεγάλωμα των παιδιών μας, των λουλουδιών μας. Αλλάζουμε πάνες, μαγειρεύουμε. Στηρίζουμε συναισθηματικά τα παιδιά μας. Συμμετέχουμε επί της ουσίας πιο ενεργά στην ανατροφή των παιδιών.

θα έλεγε κανείς, στον ίδιο βαθμό που συμμετέχει και η μητέρα. Αυτό είναι και το κανονικό, αυτό που συμβαίνει τη σημερινή εποχή. Αυτό που συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες δεν το έλεγες και τόσο κανονικό, γι' αυτό έβλεπες να υπάρχει και μία απόσταση μεταξύ του μπαμπά και των παιδιών. Όχι πάντα, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις να μην υπάρχει ο ίδιος κώδικας επικοινωνίας που υπήρχε με τη μητέρα, με τη μαμά, που έχει φάει βράδια ατελείωτα με τα καμάρια της και τα λουλούδια της. Το ότι άλλαξε αυτό είναι θετικό. Υπάρχει νομίζω και στα ζευγάρια μια μεγαλύτερη ισορροπία. Δεν έχει βέβαια τόση πλάκα να είσαι ο σύγχρονος μπαμπάς. Να είσαι ο κλασικός Έλληνας μπαμπάς είχε νομίζω περισσότερη πλάκα, έβγαζε περισσότερο γέλιο η όλη κατάσταση. Και νομίζω πως αν κάνετε μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο θα δείτε πως αρκετά μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να κάνουν μια μικρή αναδρομή στον κλασικό Έλληνα μπαμπά που τίνει να γίνει είδος προς εξαφάνιση. Έχουν ξεχωρίσει μερικά πράγματα, μερικά στοιχεία που τον χαρακτηρίζαν και διαβάζοντάς τα με έκανα να χαμογελάσω και να θυμηθώ πως ο δικός μου μπαμπάς διαχειριζόταν τις όλες καταστάσεις. Ο κλασικός Έλληνας μπαμπάς ήταν και είναι ο προσωπικός σου μάστορας. Είναι μηχανικός, είναι ηλεκτρολόγος, είναι υδραυλικός. Μπορεί να μην τα κάνει όλα στην εντέλεια, όμως θα προσπαθεί να βρει λύσεις σε αυτά τα τεχνικά ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν στο σπίτι σου σε καθημερινή βάση. Ό,τι χαλάσει στο σπίτι θα το φτιάξει ο μπαμπάς. Για αυτά που δεν γνωρίζει ο κλασικός Έλληνα μπαμπάς, ο κλασικός Έλληνας μπαμπάς σε παραπέμπει πάντα στο κατάλληλο πρόσωπο. Ρώτα τη μάνα σου, αυτή ξέρει, ρώτα τη μάνα σου. Οπότε το μπαλάκι το στέλνει κατευθείαν στην μανούλα. Το τρίτο, κοιμάται στον καναπέ με την τηλεόραση ανοιχτή και το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Κλασική εικόνα του κλασικού Έλληνα μπαμπά. Είναι ο ψήστης της οικογένειας. Κάθε Κυριακή θα οργανώσει το καλύτερο μπάρμπεκιου. Δεν γίνεται να μην έχεις φάει ξεροψημένο κρεατικό από τα χέρια του. Ωραία χοιρινή μπριζολίτσα. Και το πέμπτο, σε περιμένει υπομονετικά στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι, στο σταθμό των ΚΤΕΛ, έξω από το σχολείο, οπουδήποτε, όποια ώρα και όποια στιγμή. Και θα πάει και μια ώρα πριν, μην τυχόν και δεν βρίσκεται εκεί την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή για να φορτώσεις το αυτοκίνητο, το καμάρι του, να μην ταλαιπωρηθείς εσύ ούτε δευτερόλεπτο, ούτε το παραμικρό δευτερόλεπτο. Αυτός είναι ο κλασικός Έλληνας μπαμπάς, γι' αυτό είτε είναι κλασικός είτε σύγχρονος ο μπαμπάς, ένα μεγάλο φιλί, μια μεγάλη αγκαλιά από όλους εμάς και από όλους εσάς, στους μπαμπάδες μας. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, μικρούς και μεγάλους. Να τους θυμόμαστε παιδιά όλους, και αυτούς που δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας. Και έχουμε ετοιμάσει και ένα τραγούδι για την περίσταση. Παρακαλώ πολύ, κύριε Σπανέ.

Just the two of us, Will Smith. Τραγούδι το οποίο το έγραψε διασκευή. Ναι, έγραψε τους στίχους από την αρχή για τον γιο του, ο Will Smith, το 1997. Τον πρώτο του γιο, τον Trey. Διασκευή της μεγάλης επιτυχίας του Bill Withers και του Grover Washington Jr. του 1981. Έχει αλλάξει όμως τους στίχους ο Will Smith και έχει εστιάσει στη σχέση πατέρα.

Φαντάζομαι πως αν κάνουμε μια πρόχειρη αναζήτηση για να βρούμε τραγούδια για τις μανούλες, θα βρούμε 1000 τραγούδια. Για τους πατεράδες, άντε να βρεις 10-15 τραγούδια τα οποία έχουν γράψει κάποιοι μέσα στα χρόνια, μέσα στις δεκαετίες. Τι να πεις, είμαστε λιγάκι καταδικασμένοι εμείς οι μπαμπάδες να είμαστε σε κάπως πιο μειονεκτική θέση, να μας αγαπούν και να αγαπάμε τα καμάρια μας, παιδιά, και όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.

0: Αυτά για τους πατεράδες, τους μπαμπάδες μας. Είδα και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ ωραίες αναρτήσεις από φίλους στα social media και για τους δικούς τους μπαμπάδες και από τις συζύγους φίλων μου και από τα παιδιά φίλων μου για τους μπαμπάδες τους. Πολύ ευχάριστα και πολύ ωραία όλα αυτά. Να τα δείχνουμε, να τα εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ασχέτως μέρας, παιδιά. Μια αφορμή είναι η μέρα του πατέρα. Μια αφορμή και τίποτα παραπάνω. Αυτά, πάμε παρακάτω. Εμείς οι Παναθηναϊκοί έχουμε, θα έλεγα, πολλούς λόγους σήμερα για να χαμογελάμε, για να έχουμε έτσι μια πολύ γιορτινή διάθεση, βρε αδερφέ. Να ξεκινήσω από το ποδόσφαιρο. Εκεί βλέπω πως η διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κάνει πολύ καλές κινήσεις φέτος. Παίρνει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Τσάπρας, Καμαρά, Νιάκη Πένια, Ντεφράι. Πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις και ένας προπονητής, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, τον οποίο τον παρουσίασε η ομάδα πριν από λίγες ώρες, για τον οποίο έχω πραγματικά ένα πολύ καλό προαίσθημα, πως αυτός ο άνθρωπος, ο Δανός, που έρχεται στη χώρα μας, στα μέρη τα δικά μας, μετά το πρώτο σοκ που θα νιώσει, που θα βιώσει, διότι έρχεται από τη Σκανδιναβία ο άνθρωπος, θα ζήσει εδώ και θα μάθει τι πάει να πει Μεσόγειος και τι πάει να πει Βαλκάνια. Είμαι αισιόδοξος ότι για πρώτη φορά, εκτός αποτελέσματα, θα δούμε και ωραία μπάλα με αυτόν τον Δανό και με τις κινήσεις που γίνονται. Δηλαδή και είναι ποδοσφαιριστές όλοι σύγχρονοι, μοντέρνοι, θα έχουν τα τρεξίματά τους και νομίζω πως γίνονται κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση μετά από καιρό. Στο μπάσκετ, τι να πεις, παιδιά, για το μπάσκετ. Επέστρεψε ο δάσκαλος, επέστρεψε ο κορυφαίος των κορυφαίων. Τόσες χαρές ζήσαμε επί 13 συναπτά έτη με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού και να που έχουμε την επιστροφή, το μεγάλο comeback και το μέλλον του μπασκετικού τμήματος του Παναθηναϊκού φαντάζει πιο ευίωνο από ποτέ.
1: Ακόμα μια μεγάλη στιγμή για τη βιτωρία του Παναθηναϊκού.

0: κομμάτι της ζωής μας, κομμάτι της ομάδος μας, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί. Μακάρι να τον ξαναδούμε μια μέρα εδώ.
1: Θα τον φέρετε πίσω.
2: Ποτέ μιλές ποτέ.
3: Ποτέ μιλές ποτέ, είχε πει σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Βασίλη Σκουντή πριν από μερικά χρόνια σε άπτεστα ελληνικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, να που ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή να βρει το δρόμο της επιστροφής. Πολύ ευχάριστο νομίζω γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ αυτή η εξέλιξη, προφανώς κυρίως για μας τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αύριο στη μία το μεσημέρι στο Ολυμπιακό Στάδιο η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και διαβάζω πως θα υπάρξει θερμή υποδοχή από τους φίλους της ομάδας. Υπάρχει ήδη κάλεσμα από τη θύρα 13, θα είναι όλοι εκεί, θα γίνει ο κακός χαμός τώρα. Συγκίνηση μεγάλη για έναν άνθρωπο που συνέδεσε όσο κανένας άλλος το όνομά του με το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ας ελπίσουμε εμείς οι Παναθηναϊκοί να ζήσουμε και πάλι όμορφες, ωραίες στιγμές, και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα γίνουν τώρα στο ρόστερ. Από ό,τι λένε, θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάντα έτσι ήταν. Και όταν έκαναν κουμάντο στην ομάδα ο Παύλος και ο Θανάσης, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον είχε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Του έκαναν οι τότε ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός όλα τα χατήρια. Τι άλλο έχουμε, παιδιά? Έχουμε μια πυκνή πολιτική επικαιρότητα, θα έλεγα. Κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς, παρότι εγώ, αν θέλετε, είμαι πεπισμένος πως αυτό το οποίο βγαίνει και λέει δημοσίως ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματικά το εννοεί και θα το κάνει. Δηλαδή οι κάλπες θα στηθούν όντως το 2027. Το λέω και δημοσίως, διότι πολλοί με πιάνουν κατά καιρούς, δεν έχω εγώ inside information, κάποια εσωτερική πληροφόρηση, δεν ξέρω κάτι παραπάνω από αυτά που ξέρετε εσείς. Η εκτίμησή μου είναι όμως, επειδή με ρωτάνε πολλοί, και λέει θα κάνει εκλογές στο φθινόπωρο ο Πρωθυπουργός. Όχι, δεν το πιστεύω. Πιστεύω ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία φαίνεται πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τελειώνει. Που ήταν ένας πονοκέφαλος τώρα κακά τα ψέματα μεγάλος και για την ελληνική κυβέρνηση και για το οικονομικό επιτελείο. Προφανώς για όλες τις κυβερνήσεις, αλλά εδώ λέμε τι γίνεται στην Ελλάδα, στη χώρα μας, και τι γίνεται σε πολιτικό επίπεδο εδώ. Αφού φαίνεται πως τελειώνει ο πόλεμος και με κάποιο τρόπο κάποια άκρη θα βρεθεί, με τους Ιρανούς θα τη βρει την άκρη με κάποιο τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς δεν θα είναι η συμφωνία που είχε αυτός ονειρευτεί, αλλά τέλος πάντων προσπαθεί με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο να υπάρξει αυτή η συμφωνία και η χειρία. Δεν φαίνεται πως θα επιστρέψει στο μέτωπο του πολέμου ο Αμερικανός πρόεδρος. Νομίζω πως αυτή είναι μια βαθιά ανάσα που θα πάρει και η ελληνική οικονομία και η ελληνική κυβέρνηση, η ανάσα που χρειαζόταν για να πάει απνευστεί μέχρι την άνοιξη του 2027. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούμε. Πάντως, αν κάτι έχει ενδιαφέρον και είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, είναι πως μονοπολεί την επικαιρότητα εδώ και εβδομάδες αυτή η παράδοξη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης. Εκεί, παιδιά, πραγματικά χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, και εκεί που μπορεί να πιστεύεις ότι τα έχεις δει όλα, έρχεται μια εβδομάδα σαν αυτή που διανύουμε για να συνειδητοποιήσεις πως ενδεχομένως να βλέπουμε μόνο ένα μικρό κομμάτι αυτού του χάους. Μιλάμε για χάους τώρα, μιλάμε για χάους, διότι έχουμε ένα κόμμα που μας παρουσιάστηκε τώρα τις τελευταίες εβδομάδες, το οποίο επί της ουσίας δεν υπάρχει, δεν έχει δομές, δεν έχει την παραμικρή γείωση με την κοινωνία. Είναι ένα προσωποπαγές κόμμα, αναφέρομαι στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και βλέπεις μετά και τις πρώτες δημοσκοπήσεις με τι θράσος και με τι αλαζονία τοποθετούνται κάποια στελέχη του κόμματος αυτού. Αναφέρομαι στα όσα είπε ο κύριος Τσιακαντάρης, ο οποίος προέτρεψε επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθούν. Να μην υπάρχει κάποιος άλλος, παιδί μου, που να εκφράζει αυτό τον κόσμο της κεντροαριστεράς. Να μείνουν αυτοί ως οι μόνοι γνήσιοι και σοβαροί εκφραστές του προοδευτικού χώρου. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πραγματικά. Έχεις ένα άλλο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο λίγο πριν τις εκλογές δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Και σε αυτό δεν φταίει, παιδιά, μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το λέω γιατί ακούω αριστερά-δεξιά να λένε διάφοροι, κάνει, δεν κάνει. ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μακάρι να ήταν το πρόβλημα του Πασόκ μόνο ο πρόεδρός του. Δεν είναι. Μην νομίζετε ότι θα είχε πολύ καλύτερη πορεία αν ήταν κάποιος άλλος στη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη. Φαίνεται πως κανείς δεν πιστεύει ούτε στον πρόεδρο ούτε στη στρατηγική του κόμματος. Πώς αλλιώς να εξηγήσεις ότι έχουμε αυτές τις κοκορομαχίες στη δημόσια θέα του κυρίου Δούκα και της κυρίας Διαματοπούλου? Σε ποιο σοβαρό κόμμα θα γινόντουσαν αυτά αν πίστευαν πραγματικά ότι θα πάνε καλά στις επερχόμενες εκλογές? Και έχουμε και ένα τρίτο κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα κόμμα με ημερομηνία λήξη, σαν το φρέσκο γάλα που έχουμε στο ψυγείο μας. Ξέρεις ότι θα λήξει κάποια στιγμή και θα το πετάξεις και θα πρέπει να πάρεις καινούριο γάλα. Και έχεις αυτό το πρωτοφανές με τον πρόεδρο του κόμματος να έχει πάρει την απόφαση εδώ και καιρό, από ό,τι φαίνεται, να σηκωθεί να φύγει και να πάει να παρακαλέσει να τον πάρουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για μια κωμωδία και έρχεται και εκείνη η πραγματικά άβολη στιγμή. Πολύ άβολη στιγμή, αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται και το δίκαιο πρέπει να αποδίδεται. Η άβολη στιγμή που παραδέχεσαι ότι ο Παύλος Πολάκης έχει δίκιο, παιδιά, διότι σε αυτή την περίπτωση έχει απόλυτο δίκαιο ο αψής κριτικός να λέει ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, να βγαίνει αρχηγός κόμματος και να λέει στηρίζω ένα άλλο κόμμα και το άλλο κόμμα η Ελλάς να τον φτύνει, να του κλείνει την πόρτα στη μούρη και να του λέει δεν σε θέλω, θα μου χαλάσεις το rebranding, ή στην καλύτερη περίπτωση για τον κύριο Φάμελο να του λέει περίμενε και θα δούμε τι θα αποφασίσουμε. Τέλος πάντων, αναλόγως και του κλίματος που θα επικρατεί στην κοινωνία. Τι να πω, πραγματικά πάντως είναι στενάχωρο όλα αυτά, διότι έχω την αίσθηση, νομίζω την έχετε κι εσείς που με ακούτε όλα αυτά τα χρόνια, πως ο κόσμος θα ήθελε πραγματικά να έχει εναλλακτικές στα χέρια του, διότι σε μια πληθώρα θεμάτων που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά του δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος ο μέσος Έλληνας πολίτης. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορείς με μια ευκολία να τον κοροϊδέψεις και μέσα από αυτή την πλειοδοσία υποσχέσεων που έχουμε από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα να υφαρπάξεις την ψήφο του. Νομίζω πως ο κόσμος πια είναι κάπως καλύτερα εκπαιδευμένος και είναι πραγματικά στενάχωρο, γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ότι θα παίξει η ψήφος της καθημερινότητας αυτές τις εκλογές. Με αυτά τα θέματα βιδωμένα στο μυαλό του, ο μέσος ψηφοφόρος θα πάει να ψηφίσει στις επερχόμενες εκλογές, και έχει κάνει και ένα στρατηγικό λάθος η κυβέρνηση που έχει ποντάρει όλα της τα λεφτά στην ευρύτερη γεωπολιτική επισφάλεια. Ό,τι αύξηση και αν δούμε στο σούπερ μάρκετ, ό,τι αύξηση και αν δούμε στα πρατήρια, φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ζούμε κι εμείς κάποιες δεκαετίες αυτήν εδώ τη χώρα, ξέρουμε ότι η ακρίβεια προϋπήρχε. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες ανορθογραφίες, τις οποίες καλό θα ήταν να τις είχε διορθώσει 7 χρόνια τώρα η κυβέρνηση και να μην έχει ακολουθήσει την πεπατημένη των προηγούμενων κυβερνήσεων και απλώς να προσπαθεί να ανακουφίσει τα οικονομικά βάρη των πολιτών μοιράζοντας επιδόματα. Διότι αυτό βλέπουμε. Power pass, fuel pass, όπου κι αν πας ένα πάσο από την κυβέρνηση, μήπως και βγει από τη δύσκολη θέση. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Για πάμε, κύριε Σπανέ.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα hall. Hall το λέμε.
3: Χολ το λένε, πρόεδρε, και Στέφανο Νικολαίδη το λένε τον άνθρωπό μας. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις? Καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Γεια σου, Πέτρο μου. Καλό απόγευμα. Όλοι οι Παναθηναϊκοί πλέγουμε σε πελάγι ευτυχία σήμερα. Αυτό είναι το μόνο βεβαίο.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ζέλικο θα λένε οι αντίπαλοι μας και θα κλαίνε.
2: Ζέλικο θα λένε και οι αντίπαλοι μας και θα κλαίνε, και εμείς ζέλικο λέμε και κλαίμε, αλλά εμείς από.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: φωτιά.
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Στη Vodafone. Together we can.
18: Ρωμαίος.
19: Ιουλιέτα.
18: Από του Μπόστ την Μπένα.
19: Έργο παλιό.
18: Ασύγχρονο.
19: Που αφορά και σένα.
18: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
19: Ρωμαίος Σακελαρίου.
18: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
19: Σε ρόλο παραμάνας.
18: Χωρίς καμιά ντροπή.
19: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
18: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
19: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
20: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
21: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους προς Πάχη ανατμήματα. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος των Διοδίων Κοροπίου ως τον κόμβο Μαραθώνος. 80 λεπτά διήρκησε τελικά ο πρώτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι συζητήσεις, αν και αφορούσαν το τεχνικό μέρος, διεξήχθησαν σε πολύ ψηλό επίπεδο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ J.D. Vance και του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής Μοχάμαντ Γκαλμπάφ, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός του Στρατού του Πακιστάν και αντιπροσωπεία από το Κατάρ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Ιρανική αντιπροσωπεία κατέθεσε τη διαμαρτυρία της προς την Αμερικανική πλευρά για παραβιάσεις της συμφωνίας και ενημέρωσε ότι εκτιμά τις επιλογές της Τεχεράνης μετά τις νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν αμέσως, όπως είπε, τη δράση των εντολοδόχων του στο Λίβανο, εννοώντας τη Χεσμπολά. Διαφορετικά, προειδοποίησε, οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας στα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη σωρό. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο αλλά και στην Καβυσσό Εύρου. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Έχουμε αφήσει δουλειές στη μέση με τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη. Έλα φίλε.
2: Γεια σου Πέτρο μου ξανά. Ναι, έλεγα πάρα πολύ γρήγορα ότι μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είχαμε και απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μας τα είπε τώρα μόλις και η Δέσποινα στους τίτλους. Είπε να σταματήσει η Χεσμπολάχ, αλλιώς θα χτυπήσουμε πιο σκληρά. Αυτές ήταν οι απειλές του κυρίου Τραμπ. Θα μείνω όμως τον Τραμπ, διότι έγινε κάτι το οποίο το λες και ανήκουστο. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη, τελευταία φορά σίγουρα με τον Τραμπ αυτό. Αποφάσισε να προβεί στην εξαγγελία του χρονικού ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου, όπως το είπε. Τι έγινε? Ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από Πρωθυπουργό της Βρετανίας.
3: Απίστευτα, πραγματικά.
2: Ναι, απίστευτο. Ναι, ο κύριος Στάρμερ λέει.
3: Να πούμε στους ακροατές πως έχουν βουήξει τα μέσα ενημέρωσης της Βρετανίας. Έχει βουήξει όλη η Βρετανία από το πρωί. Λένε ότι αύριο θα παραιτηθεί ο κύριος Στάρμερ. Προφανώς όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Είναι κάτι το οποίο το ανέμεναν οι Βρετανοί εδώ και καιρό. Είναι πραγματικά πρωτοφανές να βγαίνει και να το προαναγγέλει ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Πραγματικά, ανάρτηση.
3: Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Λέει εδώ ότι απέτυχε παταγωδός, ότι είναι αποτυχημένος και τα λοιπά. Και στο τέλος, παιδιά, λέει του εύχομαι τα καλύτερα.
2: Μάλιστα.
3: Αφού του έρχεσαι τα καλύτερα, θα σε ευχαριστήσει δημοσίως αύριο ο κ. Στάρμερ. Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, είναι κλασικός τραμπισμός το ότι επεμβαίνει σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα άλλης χώρας και δεν δίστασε να χαρακτηρίσει αποτυχημένες τις πολιτικές του Στάρμερ. Ο οποίος Στάρμερ ετοιμάζει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, πρέπει να σου πω κιόλας, συμπληρωματικά. Τώρα, στα υπόλοιπα μας θέματα στο sky.gr, πάρα πολύ γρήγορα, Πέτρο, να σου αναφερθώ στη θεολογική σχολή της Χάλκης, όπου ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έδωσε και τυπικά εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών σήμερα όλα αυτά.
3: Πολύ θετική εξέλιξη. Αυτή είναι μια εξέλιξη για την οποία μας έχει προειδεάσει ο Μανώλης Κωστίδης με τις ανταποκρίσεις του εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Ναι, ακριβώς. Το ζήτημα είχε τεθεί και από τον ίδιο τον Τραμπ,
3: ναι.
2: Ο οποίος θα πάει στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, στο ΝΑΤΟ, στον υποχωρητή του ΝΑΤΟ. Έτσι, και αυτό το θέμα το έχουμε στο sky.gr. Βεβαίως μπορείτε να ενημερωθείτε για όλο το χρονικό της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά, που σοκαριστήκαμε όλοι σήμερα μετά και την ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή της. Ο οποίος την έθαψε σε χωράφι, όπως ανέφερε, και αυτό πάρα πολύ σοκαριστική είδηση.
3: Σοκαριστική και... είναι αυτή και η είδηση με την 34χρονη που
2: εκεί,
3: πέταξε
2: εκεί
3: το μωρό στα σκουπίδια και ναι. Βρέθηκε νεκρή. Θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες η γυναίκα αυτή.
2: Ακριβώς πριν από
3: την ακόμη τραγωδία στην Κρήτη, πραγματικά απίστευτο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχε έρθει η γυναίκα με μεταγωγή το Σάββατο, χτες στο Ηράκλειο. Θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες. Και η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι, στα κρατητήρια λέει του αστυνομικού μεγάλου. Ηρακλείου. Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα σηκώθηκε να πάει τουαλέτα, επέστρεψε ξανά στο κρεβάτι και το πρωί δεν σηκώθηκε.
3: Έχουμε ανακοχή στο Πασόκ από ό,τι βλέπω. Δεν σήκωσε κανείς το γάντι, ούτε η κυρία Διαμαντοπούλη, ούτε ο κύριος Δούκας.
2: Ναι, πήρε ο Μαδόνα από τους εκπροσώπους του Πασόκ προς τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ζητά να πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας για την αυτοδιάλυση, όπως λέει Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αυτό το ζήτησε ο κύριος Σιακαντάρης, θα τα ακούσουμε στη συνέχεια στο βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό One, είπε πως καλό θα ήταν να μας αδειάσουν τη γωνιά. Δεν χρησιμοποίησε αυτά τα λόγια, απλώς λέω εγώ το νόημα της τοποθέτησής του. Καλό θα ήταν να μας αδειάσουν τη γωνιά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Είναι τοξικά κόμματα, δεν έχουν κανένα πολιτικό μέλλον, να αυτοδιαλυθούν.
2: Και να σου κλείσω και με μια μουντιαλική είδηση. Ξέρεις ότι πάντα μου αρέσει να κλείνω με μουντιάλ αυτή την περίοδο.
3: Καλά, ούτως ή άλλως όλος ο κόσμος με το μουντιάλ, να ξέρεις, φίλε μου, ασχολείται. Λοιπόν, και ο γυναικείος πληθυσμός, να ξέρεις. Όλοι μουντιάλ βλέπουν.
2: Κόντρα σε στερεότυπα.
3: Ναι, εννοείται. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τι καλό έχεις από Μουντιάλ?
2: Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις αναφορικά με τα cooling breaks, τα διαλύματα ενυδάτρωσης. Ο κύριος Μπιέλσα, ο προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης, ο Μαρσέλο Μπιέλσα, επέκρινε όλα αυτά τα υποχρεωτικά διαλύματα ενυδάτρωσης σε κάθε αγώνα του Μουντιάλ και δήλωσε ότι δεν προσθέτουν τίποτα και αφαιρούν πολλά από το ποδόσφαιρο.
3: Δίκιο έχει. Ποια εθνική προπονεί ο κύριος Μπιέλσα?
2: Θυμόμαστε.
3: Α, την Ουρουγουάη, μάλιστα. Έχουν βρει έναν έμεσο τρόπο τώρα να προβάλλουν περισσότερες διαφημίσεις τώρα περί αυτού πρόκειται, διότι εδώ διακόπτεται κάθε 15-20 λεπτά το βάζει τώρα, μια γελιότητα. Και πρόσεξε το ποδόσφαιρο τώρα, δεν είναι μπάσκετ. Πρέπει η ομάδα να έχει ρυθμό. Δεν γίνεται να διακόπτει το μάτι συνεχώς. Δεν διακόπτονται συνέχεια.
2: Μάλλον τα time out που είναι μέρος
3: του. Παιδί μου, άλλο να έχει 40 βαθμούς. Εκεί εννοείται να διακόψεις, να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Δεν το συζητάμε αυτό. Η υγεία τους πάνω απ' όλα και η φυσική τους κατάσταση. Να τους προστατεύσουμε όπου μπορούμε και όπως μπορούμε. Τώρα εδώ να διακόπτε το αγώνας κάθε 10-15 λεπτά να μας δείχνει τους χορηγούς.
2: Μα χάνεται και η μαγεία, πραγματικά.
3: Ναι. Και τέλος πάντων, να σου πω και κάτι άλλο. Το έχω πει πριν καν αρχίσει το Μουντιάλ. Όλα για τα λεφτά πια. Όλα για τα λεφτά. 48 ομάδες θα τις κάνουμε 62 στο επόμενο Μουντιάλ. Μετά 100. Μετά να βάζουμε τους ποδοσφαιριστές να παίζουν 2 μάτς τη μέρα. Όλα γίνονται, ξέρεις, δεν υπάρχει κάποιο όριο σε αυτό. Δηλαδή, ο νους του ανθρώπου μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που εμείς δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη. Και πιο ανθρώπου, του Ινφαντινό, ο οποίος πέραν του κέρδους και των χρημάτων. Ναι, είναι και φίλος του Τραμπ. Άστα. Καληνύχτα. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0, να ξέρεις, το πρώτο ημίχρονο, 34 λεπτό.
2: Ναι, ο κύριος Γιαμάλ τα είχε πει λίγο εκνευρισμένα, ήταν λίγο.
3: Ναι.
2: Έχουμε και αυτή τη δήλωση.
3: Τώρα θα έχει ξεθυμάνει, διότι σκόραρε από ό,τι βλέπω στο 10ο λεπτό. Αυτός άνοιξε το. Αυτό σημείωσε το πρώτο τέρμα των Ισπανών. Ναι. Αυτά. Ευχαριστούμε, αυτά. Στέφανε, να είσαι καλά.
2: Εγώ. Καλό απόγευμα.
3: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Στέφανος Νικολαίδης, sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος.
4: Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τα ελληνικά νοικοκυριά.
5: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
22: Τώρα τι να σας πω. Όπου την μπορούμε.
5: Προβληματίζεστε?
4: Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
23: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
22: Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα κιλό ντομάτι.
24: Αριστερή! Αριστερή!
25: Εσένα πώς φαίνεται?
4: Προχτέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ κεράσα, τζάμπα.
24: Τι είπατε!
4: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τη λες και τσόρκονται και ακριβά.
26: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
5: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
4: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τις
6: εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
7: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
6: Πω, τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
7: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
8: They're the same picture.
6: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική. Γι' αυτό καλά.
9: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ.
6: Δεν ξέρω που δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κομμάτι του.
10: Καλά να πάθετε!
6: Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
11: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
6: Δεν θέλουν να δώσουν εκατομμύρια. Πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
25: Η Ελλάδα είναι.

0: από το καλάθι της Κωνσταντίνας Βαρσάμι που έχει τη μουσική επιμέλεια και αυτής εδώ της εκπομπής στο τραγούδι που ακούτε. Είναι το τραγούδι Love Over Everything του Γκίσμο Βαρύγιας. Ο Γκίσμο Βαρύγιας είναι από τα πιο φρέσκα, πιο καινούργια πρόσωπα της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής. Ισπανός τραγουδοποιός και μουσικός, κοσμοπολίτης από τα γενοφάσκια του, και το λέω αυτό γιατί ναι μεν γεννήθηκε στην Ισπανία, όμως μεγάλωσε κατά κύριο λόγο στο μεγάλο νησί, στη Βρετανία και στην Ουαλία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία συνοδεύει τον Γκίσμο Βαρύγιας για το πώς ξεκίνησε την καριέρα του. Ξεκίνησε στο Λονδίνο, εκεί όπου κυνηγούσε και αυτός μαζί με άλλα παιδιά το όνειρό του. Δεν είχε χρήματα για να δουλέψει σε επαγγελματικά στούντιο, οπότε αναγκάστηκε να δουλεύει σε κουζίνες εστιατορίων και σε κινηματογράφους για να επιβιώσει. Τα βράδια επέστρεφε σε δωμάτιο το οποίο νίκιαζε μαζί με άλλους συγκατοίκους. Είναι αυτά τα κοινόχρηστα δωμάτια που είναι και η μόνη λύση για πολύ νέο κόσμο στο Λονδίνο, διότι τα ενίκια εκεί είναι υπέρογκα. Και όταν οι συγκάτοικοι του κοιμόντουσαν, τους έπαιρνε ο ύπνος, ο ίδιος μετέτρεπε το κρεβάτι του σε κονσόλα και ηχογραφούσε. Είχε όμως ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει. Η μουσική του βασιζόταν κυρίως στα κρουστά. Τα κρουστά ήταν η αδυναμία του. Οι δύσμυροι συγκάτοικοι του το τι θα τράβηξαν. Δεν λέγεται, παιδιά! Και ο ίδιος έχει δηλώσει στις συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει πως είχε τρομερό άγχος, δεν ήθελε να ενοχλεί τους συγκατοίκους του, ούτε τους πιτονικοκύριδες, όμως οι περισσότεροι, όχι πάντα, οι περισσότεροι όμως έδειχναν κατανόηση. Και το παιδί αυτό δεν είναι πια παιδί, έχει μεγαλώσει, έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα, έχει πάρει το Netflix τραγούδια του και έχει ντύσει αρκετές παραγωγές του, και νομίζω και το FIFA πήρε τραγούδια του Γκίσμο Βαρύγιας, και έχει το γνωστό video game συνοδεύσει ένα από τα παιχνίδια του που είχε λανσάρει με τραγούδι του Γκίσμο Βαρύγιας. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης, αναζητήστε τον. Μηνύματα έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ένα σχόλιο για τα εθνικά θα ήθελα όσον αφορά τις εκλογές. Μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές εν ώψη τουρκικού νομοσχεδίου για το Αιγαίο το φθινόπωρο? Σε καμία περίπτωση. Αυτός είναι ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για να μην πάει σε εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θέλει τη γνώμη μου. Θα ήταν τελείως ανεύθυνο να έχουμε προκλήσεις από την Άγκυρα με αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και εμείς να στείλουμε κάλπες. Οπότε όχι, νομίζω πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Νομίζω πως σε αυτά τα θεσμικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πότε θα έχουμε τη διεξαγωγή των εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να είναι συνεπής με αυτά τα οποία λέει δημοσίως, οπότε θεωρώ πως το λόγο του θα τον τηρήσει. Γεια σου Ζήση μου, Ζήσης Ιωαννίδης κυρίες και κύριοι στην παρέα μας, ομοειδεάτης μου, δηλαδή φίλος του Παναθηναϊκού, την ημέρα της γιορτής του πατέρα, τι που γράφεις εσύ Ζήση, ήρθε και ο μπαμπάς τους. Παίρνω αποστάσεις αυτό το σχόλιο, παίρνω αποστάσεις. Για πάμε κύριε Σπανέ, ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή να δούμε το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Βίντεο τώρα, το βίντεο ρίξτε. Το βίντεο.

0: Παροχές, χρήμα βλέπω να μοιράζεται αριστερά-δεξιά. Έρχονται εκλογές, παιδιά. Και ποιος έρνει πρώτος στο χώρο? Ο πρώτος διδάξας. The Master of Disaster.
1: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους.
0: Και πού θα βρει τα λεφτά για να δώσει δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς σε όλους ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας? Θα αυξήσει τη φορολογία. Από πού? Από κάπου!
2: Θα αυξήσουμε την, τη φορολογία στην, στα, στα, στην υπεραξία κεφαλαίου.
0: Εδώ ταιριάζει το «αν δεν μπορείς, ζωγράφισε το με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, εξήγησέ μας τι θες να κάνεις». Εντάξει, δεν έχουν ακόμη πρόγραμμα, εδώ δεν έχουν ακόμα καλά-καλά, τα λέγαμε και νωρίτερα. Θα φορολογήσουν όχι τους πλούσιους, παιδιά, προσέξτε. Υπάρχει μια διαφοροποίηση, νομίζω αρκετά σημαντική, τους υπερπλούσιους. Ναι, υπάρχουν και αυτή η νέα κατηγορία σε αυτήν εδώ τη χώρα, στην Ελλάδα.
3: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
4: Ναι.
3: Τα έσοδα αυτά, τα 900.000 ευρώ, δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
4: Από πού προέρχονται?
3: Προέρχονται από μερίσματα.
4: Κάνετε λάθος.
3: Προέρχονται από μερίσματα.
5: Ναι.
3: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μ' αρέσει που λέει προϋπολογισμένα όλα. Στο μεταξύ, εκεί στην Ελλάδα νομίζουν ότι στα μερίσματα υπάρχει κάποιος κρυμμένος θησαυρός. Παιδιά, ο Αλέξης Τσίπρας είχε πιο υψηλούς φορολογικούς συντελεστές στα μερίσματα. Δεν είδα τίποτα εκατομμύρια να εισραίουν στα κρατικά ταμεία.
6: Είναι 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν πάνω από 900.000.
0: Πόσο
6: χρόνο? Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά, θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά,
4: ναι.
6: Κατευθείαν το 5-15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο, η φορολογία των μερισμάτων από το 5-15, ξαναλέω, προοδευτικά.
0: Προοδευτικά, είπε η κυρία Αντωνοπούλου και ησυχάσαμε όλοι. Ο Νίκος, ο κοστολογημένος Ανδρουλάκης, τι είπε? Ήρθε εδώ από τα μέρη μας στον Sky αυτή την εβδομάδα.
7: Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Εγώ λοιπόν είπα ένα μέτρο, εφαρμόσιμο, φθηνό, είναι λίγα τα χρήματα και θα δώσουμε την δυνατότητα σε μια γενιά να μάθει να ζει με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν χρησιμοποιεί ο κόσμος τις δημόσιες συγκοινωνίες επειδή είναι ακριβό το εισιτήριο. Παιδιά, 1,20 είναι το εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς. Αν θέλουμε να το κάνουμε τζάμπα γενικώς, μπορούμε. Αλλά 1,20, αν θα κάνεις μια βόλτα στο εξωτερικό, που φαντάζομαι περισσότεροι την έχουν κάνει, απλώς προφανώς δεν έχουν χρησιμοποιήσει τα μέσα μεταφοράς, είναι πολύ φθηνό το εισιτήριο. Δηλαδή η συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει σε μια χώρα όπου δεν επικρατεί ο λαϊκισμός είναι μήπως θα τα κρυβίνουμε λιγάκι, μήπως είναι πολύ φθηνό. Τα μαύρα τους τα χάλια έχουν οι συγκοινωνίες και δεν εξυπηρετούν. Ο τζάμπας πάντως δεν υπάρχει πια. Τον πάτησε το τρένο.
8: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια.
0: Τι διάολο αμνησία έχουν πάθει εκεί στην κυβέρνηση? Δεν θυμούνται τα δεκάδες επιδόματα που έχουν μοιράσει τα τελευταία χρόνια? Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, επειδή εσείς ξεχνάτε, να σας θυμίσω εγώ.
9: Καθιερώνουμε πια το Youth Pass των 150 ευρώ σε κάθε νέο 18-19 ετών για ταξίδια και πολιτικές δράσεις. Θα καταβληθεί για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο.
10: Το Δεκέμβριο θα υπάρξει έκτακτο βοήθημα, έκτακτη υποστήριξη για τους ταξιούχους με χαμηλές τάξεις.
11: Θα διατεθούν 243 εκατομμύρια ευρώ ως έκτακτη ενίσχυση σε σχεδόν 2 εκατομμύρια ευάλωτους συμπολίτες μας.
12: Από σήμερα η πολιτεία ενεργοποιεί ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εφαρμογή Power Pass ξεκινά να αποζημιώνει αναδρομικά τους καταναλωτές.
13: Συνεχίζεται και για τους επόμενους μήνες το Market Pass που καλύπτει το 10% των βασικών εξόδων των περισσότερων οικοκυριών.
0: Όσα πρόλαβα να βρω, παιδιά, από το αρχείο του Sky 100,3 ακούσατε. Είναι και άλλα πολλά τα οποία έχει μοιράσει κατά καιρούς ο Πρωθυπουργός. 7 χρόνια είναι αυτά. 7 χρόνια. Για να φτάσεις να κυβερνάς 7 χρόνια, πρέπει να έχεις μοιράσει αρκετό χρήμα. Ωραία η ατμόσφαιρα στο Πασόκ. Πλακώνονται σαν να μην έχουμε μπροστά μας εκλογές, σαν να μην υπάρχει αύριο. Πολύ φοβάμαι, βέβαια, πως αν το Πασόκ βγει τρίτο ή τέταρτο, δεν θα υπάρχει στο κόμμα αύριο.
4: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Γελία η προσέγγιση του Χάρη του Δούκα. Πιπέρι στο στόμα, κυρία Διαμαντοπούλου. Πιπέρι στο στόμα. Πιπέρι και για αυτά που είπατε για τη Νέα Δημοκρατία. Ντροπή!
4: Το Πασόκ, λοιπόν, αυτό που προσπάθησε και προσπαθεί συνεχώς να κάνει, είναι να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%. Αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
5: Εδώ όμως,
4: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
0: Τα πήρε στο κρανίο με αυτά που άκουσε ο Χάρης ο Δούκας. Παιδιά, τα έχουμε πει σε ανύποπτη χρονική στιγμή, σε ανύποπτο χρόνο. Δύο κόμματα στη συσκευασία του ενός. Αυτό είναι το Πασόκ.
14: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
0: Είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα το Πασόκ, παιδιά. Νομίζω πως και εμείς στα μέσα ενημέρωσης κάνουμε την τρίχα τριχιά. Έτσι δεν είναι, κύριε Γερουλάνε?
15: Το Πασόκ πάντα ήταν ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Η σύνθεσή του είναι η δύναμή του, η δυνατότητά του να συνθέτει. Το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το Πασόκ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Θεωρεί λογικό ο κύριος Γερουλάνος ο ένας να κοιτάει στην Ανατολή και άλλος στη Δύση και να βρίσκονται υπό την ίδια πολιτική στέγη. Είναι πολύ λογικό, γι' αυτό τα πάει και πολύ καλά το κόμμα τα τελευταία χρόνια και τρέχει μόνο του και θα βγει τρίτο τέταρτο. Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά, με τον Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν έχουν και καμιά φοβερή διαφωνία.
16: Εγώ δεν είδα ούτε την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία όπως παρουσιάστηκε, ούτε τον κύριο Δούκα να λέει να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ όπως παρουσιάστηκε. Είμαστε ένα κόμμα που έχει μια σαφέστατη ιδεολογία. Ο στόχος παραμένει η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
16: Και τα όργανα του κόμματος, θέλω να το πω αυτό, υπάρχουν για να γίνονται αυτές οι συζητήσεις.
0: Ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα? Μήπως θα ήταν καλύτερα για τους φίλους μου τους Πασόκους να το γυρίσουν στο τραγούδι? Μήπως αυτό θα ήταν μια κάποια λύση?
17: Η αγάπη πονάει, πονάει βαθιά. Ας μη συζητάμε άλλο για αυτά.
18: Πίσω από τη γλάστρα μετά για σένα.

0: του σπιτιού σε περί.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
16: Με στα χαράματα.

για πια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ απ' το κορμί σου πως να σβήσει.

0: πολιτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Φόνο. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Φόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Δευτέρα, 22 Ιουνίου.
11: Προπόληση more.com.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
12: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
13: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
12: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
13: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
12: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
13: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
14: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
15: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
16: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
14: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
15: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
16: Φοβάμαι!
15: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
14: Να το! Το βρήκα παιδιά!
15: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.

0: Μαρία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
1: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410 91 760.
8: Κινητό 6945 3627 08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές.

επιβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
9: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
18: Προπόληση more.com.
19: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Hey, ψάξ' το δυτικά.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω. Θλιμμένα, εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

με τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες.

νόμισες μάτωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες, μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.